πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο κρύο πηγάδι, οι φλόγες κατακαίνε πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επισημένοντας την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Την βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός στις πολιτείες για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βιωτία, στους Δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν. Για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επιδόμα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% αν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επεβαίναν 8 άτομα τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μια γυναίκα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέες συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.
0: Laying down one night, heard Papa tell Mama. Heard Papa tell Mama. Little boy Boogie.

Ωραία τραγουδάρα μας έβαλε η κυρία Βαρσάμι. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε με αυτά που ζούμε.

0: όχι μόνο boom boom boom boom, κύριε Βραχνέ, και bang bang bang bang. When you walk that walk. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Πέτρος Κυρκυλής. Bang bang bang bang. Boom, boom, boom, boom. Άιντε να κάνουμε κάτι κι εμείς να πάει καλύτερα αυτή η εβδομάδα.
1: Off of your feet. How, how, how, how.
0: Ο κύριος Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ναι, σε αυτόν έκατσε το λαχείο. Ναι, όλη την εβδομάδα μαζί θα πάμε, μαζί θα πορευθούμε. Λείπουν όλοι, φίλε μου, οπότε ναι, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στον Sky 100,3. Ναι, ο Πέτρος Μωράητης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 210-48-00-170 έως και 4. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατήρησης. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αν είστε σε μία από τις πληττόμενες περιοχές, κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, και θέλετε να τα πούμε στον αέρα του Sky 100,3, σας δίνουμε προτεραιότητα. Ο κύριος Μωραϊτής θα καταγράψει τα στοιχεία σας και θα τα πούμε κατευθείαν στον αέρα του Sky 100,3, εννοείται αυτό. Δημήτρης Γιαννήρης έχει το γενικό κουμάντο, το γενικό πρόσταγμα, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή σύνταξη αυτής εδώ της εκπομπής. Τον ακούσατε από πολύ νωρίς, από τις 5. Είναι το πόστο του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα φύγει ποτέ. Ποτέ θα φύγει δηλαδή λιγάκι να ξεκουραστεί. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να με ανεχτείτε, όχι μόνο σήμερα και για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Ω, ναι, 3 εβδομάδες μόνο. Μετά άνω τελεία και αγρανάπαυση και για εμάς τους οικογενειάρχες. Θα τα λέμε λοιπόν από αυτήν εδώ την βάρβαρη ώρα, 6 με 8 το πρωί, στη θέση του Γιώργη Ψάλτη. Ο γέρος της παρέας μας ξεκουράζεται, παιδιά. Θέλει ξεκούραση ο άνθρωπος. Αγάπη και προδέρμη. Δεν ακούει τώρα, είναι βέβαιο αυτό, γι' αυτό τα λέω αυτά. Στάνταρ ακούει, λες Γιώργο μου, τότε δεν μας ξεπλένει τίποτα ούτε ο ποινιός.

Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, σε σχέση με τις φωτιές, σε σχέση με το πώς εξελισσόταν η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, βέβαια, από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε και την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα σημεία εκεί στη Δυτική Αττική, σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Σίγουρα έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έχουν εξασθενήσει και οι άνεμοι. Μία ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ανοίγοντας και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια των δημοτικών αρχών και της περιφέρειας εκεί στη Δυτική Αττική, έτσι ώστε κάποια στιγμή να σβήσει αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική που έχει κατακάψει τον Κιθερώνα. Πάει ο Κιθερώνας μας, τώρα έχει αναλάβει να καταστρέψει το Όρος Πατέρα και βεβαίως οι παρακείμενοι οικισμοί, οι οποίοι την επομένη των μεγάλων αυτών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική θα μετρούν τις πληγές τους πάρα πολλές καταστροφές και σε επίπεδο περιουσιών των πολιτών. Μία ακόμη δύσκολη νύχτα αυτή την οποία πέρασαν εκεί οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Τρία τα μέτωπα, τα ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού όλες αυτές τις ώρες. Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο βολής. Κοντά στη Ψάθα ένα ακόμη μέτωπο και στο Κρύο Πηγάδι, το Κρύο Πηγάδι το οποίο από προχθές το πολιορκούν οι φωτιές, το πολιορκεί η φωτιά, τον πολιορκεί αυτόν τον μικρό οικισμό της Δυτικής Αττικής. Υπήρξε μια μεγάλη ανησυχία εκεί γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο Κανδύλι Μεγάρων, διότι σαν να φούντωσε πολύ η φωτιά εκεί. Γι' αυτό μάλιστα οι αρχές θεώρησαν φρόνιμο να στείλουν και μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους των εξής περιοχών. Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα είναι στα Μέγαρα αυτές οι περιοχές. Κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα βέβαια. Όμως φαίνεται πως τώρα σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα, να δούμε τι θα γίνει όταν ξημερώσει και με τα ενέαρια μέσα, δηλαδή τι δυνατότητα επιχειρησιακώς θα υπάρχει σήμερα ώστε να συνδράμουν και αυτά να βοηθήσουν να έχουμε, ρε παιδί μου, ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική. Πάντως είναι φοβερό πως αυτή η φωτιά μέσα σε 4 ημέρες έχει διανύσει όλη αυτή την απόσταση. Θυμίζω πως η φωτιά αυτή, η αρχική της, η πρώτη της εστία, ξέσπασε στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι τρελό, παιδιά. Πραγματικά είναι τρελό, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά από την άλλη, όταν λισομανάει, όταν έχει αυτούς τους αέριδες, τους καταραμένους που είχε τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίοι πλέον από ό,τι φαίνεται μας αφήνουν στην ησυχία μας, έτσι φαίνεται, και έτσι έχουν ενημερώσει την υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι, δηλαδή πως θα είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες αυτές τις ημέρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική. Ναι, όταν έχεις αυτούς τους αέριδες, αυτούς τους ανέμους, αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις αντικσοότητες να αντιμετωπίσεις εκεί στο πεδίο, ναι, μπορεί η φωτιά να ξεκινήσει από το Καλαμάκι της Βιωτίας και να φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι να πεις και τι να κάνεις και πώς να αντιμετωπίσεις αυτά τα κρέα φαινόμενα. Πραγματικά βλέπω και μια ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Λαγουβάρδος στην Καλημέρα μου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις, μια πρώτη εκτίμηση έχοντας συλλέξει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και όπως τα έχει επεξεργαστεί η ομάδα του κυρίου Λαγουβάρδου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έχουμε ξεπεράσει τα 111.000 καμένα στρέμματα. Πολύ μεγάλος αριθμός, 30.000 καμένα στρέμματα στη Βιωτία, πάνω από 80.000 εκεί στο Πόρτο Γερμενό και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πολύ μεγάλος ο αριθμός, πολύ μεγάλη καταστροφή. Έτσι πολύ συνοπτικά κάποια σχόλια να κάνω και εγώ, κάποιες σκέψεις μου να μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι παρότι, επειδή θέλω πάντα να είμαι δίκαιος, το κράτος και η πολιτεία έχουν οργανωθεί καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι καλύπτουμε φωτιές τόσα πολλά χρόνια, δεν είμαστε στην ίδια θέση που ήμασταν πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα έχεις και πιο σύγχρονα μέσα για να αντιμετωπίσεις τη φωτιά και drones και περισσότερα εναέρια μέσα και οι πυροσβέστες καλύτερα οργανωμένοι είναι σε σχέση πριν από 10-15-20 χρόνια και παρόλα αυτά έχεις αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Αυτό ξέρετε τι δείχνει. Αυτό δείχνει
πόσο πίσω είμαστε γενικότερα και πόσο μας έχει ξεπεράσει το φαινόμενο, μας έχει αφήσει χιλιόμετρα πίσω. Οπότε εδώ πρέπει να κάνεις άλματα. Αυτή η βελτίωση από μόνη της δεν πρόκειται να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε όλοι. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι πως στο τέλος της ημέρας, ό,τι ανάλυση και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε και εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους και τέτοιας έκτασης όπως αυτή στη Δυτική Αττική, οι ελπίδες όλων μας επαφίονται στενά αέρια μέσα. Λέμε μπούρδες τώρα. Βλέπεις πως μια μεγάλη φωτιά, όσες δυνάμεις και να στείλεις, όσοι και αν βρεθούν και όσο καλά συντονισμένοι να είναι όλοι στην ίδια σελίδα, περιφέρεια, δήμοι, εθελοντές, κάτοικοι, πυροσβεστικοί, όλοι ρε παιδί μου, δασικές υπηρεσίες, να είναι όλοι στην ίδια σελίδα. Αν δεν πέσουν από πάνω, παιδιά, τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, δουλειά δεν γίνεται, σοβαρό αποτέλεσμα δεν θα δεις. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με το αν θα πετάξουν τα αέρια μέσα και είναι απολύτως λογικό. Μόνιμη εποδός όλων των τοπικών αρχόντων, των εκπροσώπων, των περιφερειών πάντα σε αυτές τις φωτιές είναι πού είναι τα αέρια μέσα, πότε θα έρθουν, πόσα θα είναι, αν θα είναι πολλά, αν θα είναι λίγα. Αυτό είναι και είναι λογικό, διότι είτε θα σβήσουν με τη συνδρομή των αέριων μέσων οι φωτιές, είτε θα σβήσουν στη θάλασσα, ή άμα θα επιστρέψουν, αν θα μας βοηθήσει ο άνεμος, να επιστρέψουν στα καμένα και δεν θα έχουν τίποτα άλλο να κάψουν. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα σενάρια. Και το τρίτο, ίσως και το σημαντικότερο το οποίο ήθελα να πω, για να μπορείς να σβήσεις εύκολα μια φωτιά, αν μπορεί να σβήσει εύκολα, υπάρχουν και φωτιές που δεν σβήνουν με τίποτα εύκολα και περιμένεις να γίνει αυτό που λέγαμε, να σβήσουν στη θάλασσα από μόνες τους. Λένε οι έμπειροι των πυρκαγιών πως πρέπει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ σκληρά το χειμώνα. Δεν ξέρω, το κάναμε αυτό? Δουλέψαμε πράγματι τόσο σκληρά όλο το χειμώνα ώστε να μπορούμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα το φετινό καλοκαίρι? Δεν ξέρω. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, παιδιά, μέχρι και τις 8 και με συνδέσεις με τα σημεία και με την βοήθεια ειδικών για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα. Δευτέρα σήμερα είναι η τρίτη μέρα του Αυγούστου. Είναι το Σωτήριο έτος 2026 πάντα. Να έχουμε έναν πολύ καλό Αύγουστο, εύχομαι. Καλή ξεκούραση όσοι ξεκουράζεστε, όσοι είστε... Κάνετε χρήση της καλοκαιρινής σας άδειας και είστε οι κλασικοί που κάνουν τις διακοπές τους τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού σε αυτήν εδώ την χώρα και των καλοκαιρινών διακοπών των Ελλήνων. Ανατολή του ήλιου στις 6:28 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:34, χρόνια πολλά στη Σαλόμη που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς. Αυτά έτσι, για να έχετε και μια εικόνα για την ταυτότητα της ημέρας. Καιρός για τους ανέμους, τα ακούτε και από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα θα γίνει αυτό το οποίο προαναγγέλλει εδώ και μέρες ο κύριος Γιαννόπουλος. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. Θα είμαστε κάπου εκεί στα 4 με 5 μποφόρ. Και αυτό στο Αιγαίο από ό,τι διαβάζω. Εδώ ενδεχομένως να είμαστε και σε ακόμη καλύτερη κατάσταση, δηλαδή να είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ. Θα έχουμε όμως ζέστη από σήμερα, όχι όμως κάτι το φοβερό, κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Έτσι, μιλάμε για, από ό,τι βλέπω στο κείμενο το οποίο έχει ανεβάσει και η ομάδα του meteo.gr, 32 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινάω τώρα από πάνω, από ψηλά, από τα βόρεια. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη έως και 36 και 37 βαθμούς. Τι λες τώρα, μάλιστα. Ήπειρο 35 βαθμούς Κελσίου, 35 το πολύ στη Θεσσαλία, 37 σε Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Λίγο πιο χαμηλά, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, περιμένουμε εδώ στην Αττική. Ναι. Θα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη, θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες ημέρες, να το έχετε και αυτό υπόψη σας, να το έχετε παιδιά στο νου σας.

Το απόγευμα της Κυριακής στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, ενώ προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν ρήψεις στην φωτιά, ρήψεις νερού. Νεκροί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του στο ένα ελικόπτερο. Ζωντανοί, ελαφρώς τραυματισμένοι, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του δεύτερου ελικόπτερου. Και βλέπεις τώρα, δίνουν και παίρνουν οι αναλύσεις γιατί συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε, στη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, θυμίζω, είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Θέλω τα φώτα του σε σχέση και με τα ενέργεια μέσα, διότι εγώ δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, για τόσες πολλές μέρες τα Καναντέρ να μην μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, να μας απασχολήσει. Το λέω γιατί πολλές φορές αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, που ξεκινάει πάντα και μια συζήτηση για το τι κάνουμε σωστά και τι δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε σε σχέση με την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, πώς θα μπορέσουμε στις επόμενες πυρκαγιές να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Πολλοί προτάσουν ως λύση τον εξοχρονισμό των εναέριων μέσων και την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Δεν νομίζω πως η λύση στο πρόβλημα είναι εκεί. Θα έρθουν κάποια στιγμή και τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία επιχειρούν, λένε, μέχρι και το βράδυ και τη νύχτα. Λοιπόν, θα έρθουν και αυτά τα Καναντέρ, παιδιά. Αλλά ξαναλέω, έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια φωτιές σε αυτήν εδώ την χώρα και έχουν βγει ειδικοί και έχουν πει πως όσα ενέργεια μέσα και να είχαμε, παιδιά, η φωτιά αυτή δεν θα σβήνει. Δεν σβήνει. Λοιπόν, δεν είναι η λύση μόνο στα ενέργεια μέσα. Καλό θα είναι να έχεις σύγχρονα ενέργεια μέσα, να έχεις αυτή τη δύναμη από αέρος. Όμως το πρόβλημα, θα έλεγα, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό, και θα έλεγα πως είναι και ουτοπικό να πιστεύει κανείς εν έτη 2026 με όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα περασμένα χρόνια, πως απλώς παίρνοντας κάποια καινούργια Καναντέρ θα έχει το κεφάλι του ήσυχο τα καλοκαίρια. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Βλέπετε τι γίνεται σε Πορτογαλία, σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε πιο ανεπτυγμένες χώρες και σε πιο μεγάλες χώρες που υποτίθεται πως είναι και πιο καλά οργανωμένες, και εκεί ξεσπούν φωτιές που δεν μπορούν να τις δαμάσουν με τίποτα. Με τίποτα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Βλέπω πάντως πως οι ειδικοί του πληκτρολογίου, του διαδικτύου, έχουν βγάλει ήδη πορίσματα. Ναι, έχουν εξάγει ήδη τα πρώτα τους συμπεράσματα σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβη με τα δύο ελικόπτερα και συγκρούστηκαν. Το τι ανοησίες διαβάζει κανείς, παιδιά, δεν λέγεται. Δεν λέγεται, όχι πως αυτό εκπλήσει και κανέναν. Θα δούμε που θα καταλήξει η υπηρεσία σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια αυτής της σύγκρουσης. Ο ανθρώπινος παράγοντας και το ανθρώπινο λάθος, καταλαβαίνω πως είναι κάτι το οποίο πριν απ' όλα εξετάζεται, ότι είναι ενδεχομένως και το πιο πιθανό σενάριο, πιο πιθανή εκδοχή, αλλά εδώ και άλλοι παράγοντες θα ληφθούν υπόψη, όπως οι καιρικές συνθήκες, μια πιθανή μηχανική βλάβη, και θα έχουμε τα οριστικά συμπεράσματα τα οποία κάποια στιγμή θα εξαχθούν και θα ενημερωθούμε όλοι αρμοδίως. Μην έχετε άγχος και αφιβολία από αυτού.

Αυτά εν είδη εισαγωγής, εν είδη προλόγου. Έχω και κάποια μηνύματα, αρκετά η αλήθεια είναι, και χαίρομαι πολύ για αυτό που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Skyradio.gr, παιδιά, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εννοείται πως αν θέλετε, ανταμώνουμε ακόμη και αυτή τη βάρβαρη ώρα και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pkirk@gmail.com. Γεια σου Τάκη μου από το Λαγονίσι, καλημέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Ο Τάκης μου γράφει πάρα πολύ καλά, μου λέει, ξεκίνησες μουσικά. Τουλάχιστον τώρα που σ' ακούω, γιατί τώρα συντονίστηκα πριν από 5

0: λεπτά. Μήπως άντρες, κυρίες στο αεροδρόμιο για να πάνε στο ωραίο Αμβούργο. Μάλιστα. Και εγώ άρτη αφιχθής από Γερμανία, να ξέρεις, Τάκη μου, ε. Οικογενειακώς βρεθήκαμε εκεί. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, εφόσον μας το επιτρέψει και επικαιρότητα. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για Ασπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή εργασία, φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά. Εδώ μαζί μας και εσύ τον Αύγουστο, ε. Λοιπόν, με τις υγείες μας. Τι άλλο έχουμε, έχουμε το μήνυμα του Κώστα Παπαδάκη. Να είσαι καλά, Κώστα μου, την καλημέρα μου και σε σένα, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Γέρον Ψάλτης ξεκουράζεται. Χαίρομαι που ακούει. Λοιπόν, άρρωστος ο άνθρωπος αυτός. Ναι, άρρωστος, ναι, άρρωστος. Ούτε να πάρει μια ανάσα όταν έχει άδεια, παιδιά. Εδώ, να ακούει, να μαθαίνει τι γίνεται. Τι να πεις. Ο Κυριάκος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φωτιά δεν ξεκίνησε από το Καλαμάκι Βιωτίας, αλλά από το χωριό Ξηρονομία. Αν γυρίσετε λιγάκι πριν 4 μέρες, θα δείτε πότε ξεκίνησε και από πού και όχι από το Καλαμάκι. Πάντως, αυτό είναι το σημείο το οποίο δίνει ως έναρξη η πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, αν ήταν η Ξηρονομή και πήγε μετά στον Άγιο Βασίλειο, όπως μου γράφεις, που είχαμε εκεί και τον εγκλωβισμό αρκετών πολιτών και μια επιχείρηση εκένωσης εκεί της παραλίας, έτσι ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άνθρωποι από το σημείο. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, αυτό δεν αλλάζει αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, φίλε μου Κυριάκο, ότι είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο έχει κάνει η φωτιά. Πόση απόσταση έχει διανύσει, παιδιά, μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Η ταχύτητα με την οποία κινείται, δηλαδή. Αυτά. Περισσότερα μηνύματα θα διαβάσουμε μετά τις 18:30 και κάποια ηχητικά θα ακούσουμε που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς. Προέχουν οι τίτλοι ειδήσεων της κυρίας Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μάχη με τις φλογές στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3:30 τη νύχτα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απίφθηνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθύμαζε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχείρω είναι η ενημέρωση εδώ στον Sky 100,3 για να σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα γύρω από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουμε στην Δυτική Αττική. Στην βαριά σκιά βεβαίως της φωνικής σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας και είχαμε και δύο νεκρούς στα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς, στις οικογένειες των δύο νεκρών, των δύο μελών του πληρώματος που έπεσαν στο καθήκον. Πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βόρδο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων. Καλημέρα, Αντιδήμαρχε. Πού βρισκόμαστε με τη φωτιά, πού είστε εσείς καταρχάς, σε ποιο σημείο είστε?
1: Δυστυχώς η φωτιά αυτή παίζει αυτές τις μέρες ένα παιχνίδι, λες και δεν θέλει να τελειώσει. Δεν θέλει να αφήσει τίποτα. Ενώ είχαμε μέχρι χθες τα μεγάλα προβλήματα στις περιοχές στη Λούμπα, στο Ζάχουλη, από εκεί, να πούμε δηλαδή τη δυτική πλευρά. Τώρα έχουμε τεράστια ανασωπήρωση στην ανατολική πλευρά που έχει φτάσει στην περιοχή Καντήλη, όπου η φωτιά κατεβαίνει προς το πεδίο βολής του ΚΕΔ στα Μέγαρα. Είναι ένα μέτωπο, μάλλον δύο μέτωπα έχουν χωριστεί, περίπου από 500-700 μέτρα το καθένα. Δύσκολα τα πράγματα πάλι εδώ πέρα, γύρισε ο αέρας, τυφούντωσε πάρα πολύ. Δίνεται μάχη κάθε μέρα εδώ και τρεις. Ξεκινάει τέταρτη μέρα μάχη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ναι. Αυτό το φούντομα της φωτιάς ήταν γύρω στις 3 τα ξημερώματα, Αντιδήμαρχε, και γι' αυτό στείλατε και μήνυμα μέσω του 112 έτσι ώστε να κενωθούν οι περιοχές.
1: Εγώ ήμουνα στις 1 η ώρα από πέρα πλευρά και με ειδοποίησα στις 1.30 ώρα ότι φαίνεται πίσω από το βουνό. Έφυγα 2 η ώρα που ήρθα εδώ πέρα. Κατάλαβα ότι το πράγμα πήγαινε πολύ άσχημα. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, μιλήσαμε με το κέντρο και δώσαμε, γιατί ξέρετε τη νύχτα ο άνθρωπος κοιμάται. Δεν ξέρει, δεν
0: ξέρει.
1: Ναι, πρέπει να ειδοποιηθεί, δεν μπορείς να παίξεις τελευταία στιγμή. Οπότε δώσαμε με ασφάλεια την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω,
1: Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεκτη. Πάλι και σε δάσος το οποίο ήταν 20 χρονών.
0: Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει η φωτιά, Αντιδήμαρχε? Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει?
1: Πλέον είναι γύρω στα 1 χιλιόμετρο, δεν είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχουμε φέρει εδώ πέρα μηχανήματα και με τη συνδρομή της περιφέρειας ανοίγονται ζώνες εκεί στο πεδίο βολής όπου υπάρχει ξερή βλάστηση γύρω από τις οικίες. Εδώ θα στηθεί, θεωρώ, και από την πυροσβεστική τέτοια, εδώ θα αντιμετωπιστεί. Εκεί που καίει τώρα πάω στο δάσος, οι φλόγες είναι 20-30 μέτρα ύψος, δεν μπορεί να, δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί.
0: Τόσο μεγάλο ύψος,
1: Ναι, γιατί ήταν δάσος το οποίο ήταν 20-25 χρονών, είχε αποκτήσει πλέον
0: μέγεθος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Δημήτρης Βόρδος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, και κατευθείαν στον Κώστα Τσίγκα, τον Πρόεδρο των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μας βοηθάει πάρα πολύ όλες αυτές τις ημέρες να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Δυτική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μέτωπο, σύμφωνα με την ενημέρωση και τη δική σας που απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα την πυροσβεστική, το μέτωπο προς το Κανδύλι.
2: Υπάρχει αυτό το μέτωπο προς το Κανδύλι, το οποίο δημιουργεί ζητήματα. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με την υγρασία είχε πέσει η ένταση. Όμως, επειδή είναι κοντά κατοικημένες περιοχές, βιομηχανική ζώνη, εργοστάσια και επιχειρήσεις, ήδη έχει γίνει διαμοιρασμός των εναερίων μέσων στο νοτιοανατολικό κομμάτι και στο Κανδύλι Μεγάρων, το οποίο μαζί με το κρύο πηγάδι στη βόρεια πλευρά, τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, είναι τα δύο μέτωπα που μας απασχολούν. Όπως βλέπετε και εσείς, δεν είναι ακριβώς μέτωπα δύο ξεκάθαρα. Υπάρχει αυτή όλη η περίμετρος της πυρκαγιάς που μπορώ να σας πω ότι από την Βιωτία που έχει ξεκινήσει μέχρι και την Αττική που έχει έρθει, υπάρχει διασπορά δυνάμεων οχημάτων, πεζοπόρων τμήματων και πυροσβεστικών οχημάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης να εστιάσουμε και όπου μπορεί να βοηθήσει το εναέριο μέσο, είτε αεροσκάφος είτε ελικόπτερο, να πετάξει, να κάνει ρήψεις για να μειωθεί όλος αυτός ο όγκος καύσιμης ύλης το τελευταίο διάστημα που βλέπουμε, και ευελπιστούμε το αυριανό ξημέρωμα να είναι διαφορετικό από το σημερινό.
0: Ναι. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Τώρα, καταλαβαίνω πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σε αυτές τις μεγάλες φωτιές ήταν ότι δεν είχε την βοήθεια από αέρος με τα καναντέρ, έτσι ώστε να επιχειρήσουν να ρίξουν πολύ νερό σε αυτές τις εστίες και να βοηθήσουν και τις επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν αυτές τις φωτιές. Αυτό, λέτε, θα είναι εφικτό τώρα με την εξασθένιση των ανέμων να συμβεί?
2: Ευελπιστούμε, ναι, γιατί αυτό δεν ήταν αυτά τα προβλήματα, ήταν μια κατηγορία μόνο το πρόβλημα, διότι αν μπορούσαν και πετούσαν τα εναέρια μέσα, τότε θα είχε γίνει ανακοπή της φλόγας, θα είχε μειωθεί η ταχύτητα, η ένταση, ναι. Από εκεί που ξεκίνησε με τεράστιες δυσκολίες τα εναέρια, σηκώνονταν, πηγαίνουν, κάνουν υδροληψία, όμως στη συνέχεια, ενώ ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσαν να αφήσουν τόσους τόνους νερό, με τους πλευρικούς ανέμους και τα καθοδικά ρεύματα που υπήρχαν σε όλη αυτή την περιοχή, με αποτέλεσμα γυρίζαν και χωρίς να έχουν προσφέρει έργο. Γι' αυτό έπεσε μεγάλο βάρος κάτω στις επίγειες δυνάμεις. Φαίνεται σήμερα με 2 μποφόρ περίπου θα είναι μειωμένη η ένταση των ανέμων. Ωστόσο, απομένει να το δούμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις και στην πλευρά στο Κρύο Πηγάδι, αλλά και, και στο Κανδύλι Μεγάρων, για να, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα, να μειωθεί και ο καπνός. Είναι μεγάλη η καταπώνηση και από τον καπνό, όχι μόνο η σωματική των πυροσβεστών, γιατί η θερμοκρασία που αναπτύσσεται δεν σου επιτρέπει να προσεγγίσεις όσο θες την πυρκαγιά. Είναι η ακτινοβολία, είναι η θερμότητα, είναι ένα σύμπλεγμα πολυπαραγωγικό το οποίο επηρεάζει όλο το μηχανισμό.
0: Και αν δεν μπορείς να προσεγγίσεις την πυρκαγιά, πώς θα πραγματοποιήσεις μια ρήψη που θα είναι αποτελεσματική? Ναι, το καταλαβαίνουμε και εμείς ακόμη που δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε τη γνώση και την εμπειρία τη δική σας, κύριε Τσίγκα. Τώρα, για τους οικισμούς αυτούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού, για τους οποίους δίνεται τώρα τις τελευταίες 2 μέρες μια μάχη, έτσι ώστε να σωθούν αυτοί οι οικισμοί, τα σπίτια των ανθρώπων, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι εικόνα έχετε εσείς?
2: Είναι παράλληλη η διαδικασία, γιατί από τη μία το νερό που πέφτει από τα εναέρια μέσα είναι να μην επεκταθεί η πυρκαγιά προς το βόρειο κομμάτι, δηλαδή προς την πλευρά εκεί των Βιλίων, αλλά υπάρχουν και κατοικίες, όπως είπατε, οικισμοί μικροί που δεν θα πρέπει να κινδυνεύσουν και δεν θα πρέπει να χάσουμε άλλη περιουσία στην ανθρώπων μας. Είναι 2 ζητήματα τα οποία γίνονται παράλληλα. Οι προτεραιότητες, ξέρετε, αναδιασκευάζονται κάθε μισή ώρα ανάλογα πού πηγαίνει η φωτιά. Έχει δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα, παράγει θερμική ακτινοβολία και καπνό δικό της η φωτιά αυτή, από την ένταση δηλαδή, όλος αυτός ο θερμικός άνεμος που παράγεται. Υπάρχουν πάρα πολύ δύσβατα σημεία ακόμη, όμως επιχειρούν εκεί τα εναέρια μέσα και τα πεζοπόρα τμήματα, η αιμοδέηδα, ο κομμάντος. Εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η βοήθεια που έχει το πυροσβεστικό σώμα και από τους εθελοντές, από και τους αρμόδιους φορείς, είναι σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια όλης αυτής της πυρκαγιάς, και οι δύο περιφέρειες, η περιφέρεια Στερεάς αλλά και η περιφέρεια Αττικής, με πάρα πολλές υδροφόρες. Γιατί ξέρετε, ένα πυροσβεστικό όχημα για να υπάρχει συνεχή ρήψη νερού θα πρέπει να υπάρχει και σταθερά ανεφοδιασμός. Εξοικονομούμε δικά μας πυροσβεστικά οχήματα που έχουν αντλίες και έρχονται και κουμπώνουν, να το πω έτσι τη φράση, υδροφόρες είτε των Δήμων είτε της περιφέρειας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να υπάρχει συνεχή παροχή νερού. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο και αυτή η συνθήκη πρέπει να είναι πάντα.
0: Υπήρξε καλή συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω με την περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, υπήρξε, υπάρχει και υπήρξε συνεργασία, όμως...
0: Καλό είναι αυτό.
2: Αυτό που θέλω να συνεχίσω να πω για όλους τους υπόλοιπους φορείς είναι ότι και η ελληνική αστυνομία, με την τεράστια προσπάθεια που δόθηκε έμφαση και λόγω αρμοδιότητας να απομακρύνει τον πληθυσμό, ήταν κάτι το οποίο ήταν ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο.
0: Και σε αυτό το κομμάτι, κύριε Τσίγκα, έχουμε σημειώσει πρόοδο τώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Στο πόσο γρήγορα δηλαδή εκενώνονται κάποιες περιοχές και προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές, που είναι και πρωτευούσης σημασίας τώρα. Αυτό δεν το συζητάμε.
2: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα.
2: Και εγώ
0: να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος αξιωματικών της πυροσβεστικής, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στη Δυτική Αττική. Κρατάτε και αυτό το οποίο είπε, πως έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί. Καλό αυτό, και φαίνεται πως θα επιχειρούν σήμερα. Ελπίζουμε να είναι και αποτελεσματικές οι ρήψεις τους, διότι βοηθούν οι άνεμοι, έτσι. Άμα έχουμε τώρα 3 μποφόρ ή 2 μποφόρ, αυτά είναι πολύ καλά νέα για το πυροσβεστικό σώμα. Και σήμερα έχουμε πορτοκαλί συναγερμό, να ξέρετε, για Αττική και Βιωτία, έτσι, βάση, και για Εύβοια, βάση του χάρτη που έχει εκδοθεί από χθες το μεσημέρι από την Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Ξαναλέω, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και βλέπω αρκετές περιοχές και στο 3, υψηλή επικινδυνότητα δηλαδή, που και σε αυτές τις περιοχές όσοι κινείστε θα πρέπει να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε χρωστούμενα κάποια ηχητικά να ακούσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε με τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, από Μέγαρα και Πόρτο Γερμενό. Κύριε Βραχνέ, αν θέλετε και εσείς, πώς έζησαν τις χθεσινές πολύ δύσκολες ώρες οι άνθρωποι αυτοί, βλέποντας και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.
3: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
4: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
5: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
6: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
7: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
8: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει όσο στην περιουσία.
9: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε μες στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
10: Τελειωμένη κατάσταση. Εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός του Αγίου Νεκτάριου.
11: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βέννησα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα. Αυτό και δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει στο πεδίο βολής και κατέβηκε η φωτιά εδώ κάτω. Πλέον έφτασε στα περιβόλια. Κάει και η εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνου. Η φωτιά πλέον είναι ανεξέλεκτη γιατί έχει μπει στο δάσος, αυτό και ξανακάει, πήρε μια πενταετία πάλι. Τώρα ξεκαίγεται για δεύτερη φορά μέσα σε 5-6 χρόνια.
12: Βλέπετε από πού έχει ξεκινήσει η φωτιά και μακρύ που έχει φτάσει. Έχει γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Χθες είχαμε και έκτακτη ενημέρωση για την πορεία της πυρκαγιάς, μια συνολική ενημέρωση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Έχει αξία να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Βαθρακογιάννη σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικό Βιωτία. Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε κοντά σε ολικό πάρκο, κοντά σε ανεμογεννήτριες. Η φωτιά όμως, επειδή υπάρχει μια παρανόηση τώρα, δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από τις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Θα ακούσετε να αναφέρει και ο κ. Βαθρακογιάννης σε αυτό το απόσπασμα που έχουμε επιλέξει για εσάς, πως η φωτιά ξεκίνησε από τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαφορά και θα έχει σημασία αυτό και στο πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία πλέον με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι τώρα για αυτή τη μεγάλη φωτιά. Να ακούσουμε τον κύριο Βαθρακογιάννη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
13: Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίων αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.
0: Και στα τέλη Ιουνίου είχαμε φωτιά στο ίδιο σημείο, πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα, αλλά να ξέρετε πως υπάρχει βίντεο το οποίο έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, από το οποίο προκύπτει πως η φωτιά προκλήθηκε από σπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Δηλαδή η φωτιά δεν προκλήθηκε από τις ανεμογεννήτριες, αλλά από το δίκτυο το οποίο μετέφερε την παραγόμενη ενέργεια προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Προφανώς εδώ κάποια κακοτεχνία θα υπήρχε για να έχουμε δύο φωτιές να προκαλούνται και τον Ιούνιο και τώρα αυτή η μεγάλη φωτιά τέλη Ιουλίου. Βέβαια το θέμα εδώ είναι τι έγινε σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή, άντε πες την πρώτη φορά, κακοτεχνία, οκ. Okay. Μετά πήγε κάποιος να επισκευάσει εκεί τη βλάβη, να δει τι γίνεται. Να υπάρξει μια πρόνοια, ρε παιδί μου, να μην έχουμε πάλι κάποιο τέτοιο συμβάν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τώρα που έχουν γίνει και οι συλλήψεις και η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό, θα αναζητηθούν ευθύνες. Αναζητείται και τρίτο άτομο, όπως ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Πέραν των δύο συλλήψεων που έχουν γίνει, είναι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας, με το συγκεκριμένο έργο να έχει ανατεθεί σε υπερεργολάβο το έργο του δικτύου μεταφοράς της ενέργειας προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα λέω όλα αυτά γιατί για τις ανεμογεννήτριες, τα δάση και τις φωτιές ακούμε όλα αυτά τα χρόνια ένα σωρό θεωρίες συνωμοσίας. Πόσες θεωρίες συνωμοσίας διακινούνται ακόμη και τώρα, αν θα δείτε στα social media, αν έχετε λογαριασμούς και είστε ενεργοί, διακινούνται και τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, θεωρίες που έχουν να κάνουν με το ότι καίνε τα δάση για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Εδώ τώρα θα ακούμε προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω ότι οι ανεμογεννήτριες καίνε τα δάση. Λοιπόν, από το καίνε τα δάση για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες, οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους καίνε τα δάση ως μια εγκατάσταση η οποία πάει και προκαλεί τη φωτιά. Γι' αυτό νομίζω ήταν και πολύ χρήσιμη η επισήμανση του κυρίου Βαθρακογιάννη και νομίζω άξιζε να την ακούσουμε και να τη μοιραστώ και εγώ μαζί σας. Αυτά σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Πάντως να ξέρετε, από τις συλλήψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεκάδες συλλήψεις ολόκληρη τη χώρα για πυρκαγιές, το 90 και πλέον της 100 έχει να κάνει με πυρκαγιές που έχουν προκληθεί από αμέλεια. Λοιπόν, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Πάμε στον Μάνο. Είναι κάτοικος στο Κανδύλι Μεγάρων, οπότε θα έχει μια πολύ καλή εικόνα να μας δώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα με αυτή την μεγάλη φωτιά που έχουμε και απασχολεί πάρα πολύ την πυροσβεστική. Φαίνεται πως δεν πάνε καλά εκεί τα πράγματα. Ναι, καλή σας ημέρα κύριε Μάνο.
14: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλο το μέτωπο όσο μαθαίνουμε και εμείς, τι βλέπετε εσείς που είστε εκεί στην ευρύτερη περιοχή?
14: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο μέτωπο, αυτή τη στιγμή στον οικισμό Κατσίκαλη Αιγές έχει περάσει φωτιά από το βουνό μπροστά από την Αγία Σκέπη και από το πεδίο Βολής. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, έχει περάσει τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή ο καπνός είναι απίστευτα πυκνός. Η φωτιά απειλεί τον οικισμό Κατσίκαλη Αιγές και Μπότσικα. Και επί της οδού Ευαγγελιστρίας.
0: Εσείς λοιπόν, σε ποιο σημείο είστε τώρα, κύριε
14: εγώ
0: Μάνου?
14: Εγώ βρίσκομαι στα Περίχωρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
14: Βρίσκομαι στην αρχή της Ευαγγελιστρίας.
0: Μάλιστα. Συγνώμη,
14: έχω και την οικογένεια εδώ που ανησυχεί.
0: Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω. Είστε κάτοικοι της περιοχής, έτσι κύριε Μάνο?
14: Είμαστε κάτοικοι, ναι, είμαστε κάτοικοι. Αγωνίζομαι όλοι για τις περιουσίες μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η φωτιά, αν δεν πει εδώ μέσα εν αέριο να ενεργήσει κάποιο ελικόπτερο, κάποιο καναντέρ, οτιδήποτε, η φωτιά είναι πολύ δύσβατο το έδαφος. Όλο το βράδυ δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν οχήματα της πυροσβεστικής λόγω του ότι η φωτιά έκαιγε στην κορυφή του βουνού και δεν υπήρχε απολύτως καμία όλο το βράδυ. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να στήσουν αντιπυρικές ζώνες στους πρόποδες για να τις σταματήσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή καίει από την μπροστά μεριά του βουνού και τα σπίτια θα απειληθούν αν δεν μπει ένα αέριο.
15: Ήδη
14: απειλούνται. Ο καπνός, σας λέω, είναι πυκνός.
0: Είναι μικρός αυτός ο οικισμός Κατσίκαλη Αιγές?
14: Είναι μικρός, αλλά έχει πάρα πολύ ξερόχορτα. Υπάρχουν επίσης διάσπαρτα διάφοροι ελαιώνες στη συγκεκριμένη περιοχή, που καταλαβαίνετε ότι αν η φωτιά μπει εκεί πέρα και κάψει αυτούς τους ελαιώνες, θα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και η φωτιά.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω πως αυτό είναι ένα από τα δύο μέτωπα που έχουμε εκεί στα Μέγαρα. Το ένα πιέζει το πεδίο Βολής Κανδυλίου, το άλλο πάει προς Κατσίκαλη Αιγές, πάει προς τα εκεί, σωστά, τα έχω αντιληφθεί τα πράγματα?
14: Σωστά. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να παρακαλέσω όποιον μας ακούει από το πυροσβεστικό σώμα, κάποιον υψηλό βαθμό,
15: Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε κάποιον αέριο.
0: Μάλιστα.
15: Αλλιώς θα καούνε παραπάνω σπίτια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνο. Ευχαριστώ πολύ για την μαρτυρία σας. Καλή δύναμη. Έχουμε τα στοιχεία σας, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μάνος από το Κανδύλι, και η Μέρη Τούμπα, η συνάδελφος που βρίσκεται επίσης εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στα περίχωρα των Μεγάρων. Έλα, Μέρη μου, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Πέτρο. Στην περιοχή Κανδύλι βρισκόμαστε. Είναι το μέτωπο που εδώ και ώρες έλεγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που τους ανησυχούσε περισσότερο, και πράγματι αυτό τώρα επιβεβαιώνεται. Ξεκίνησε η φωτιά, βρισκόταν πάνω στο όρος, πατέρα. Αυτή τη στιγμή έχει μπει μέσα στον οικισμό. Πιθανώς, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έχουμε μετακινηθεί ήδη δύο φορές, τρεις. Γιατί μας το ζήτησαν, καθώς έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα η φωτιά. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είναι στο πρώτο σημείο που βρισκόμασταν. Είναι δηλαδή, έχει περάσει τα πρώτα σπίτια στον οικισμό. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν ενισχυθεί εδώ οι άνεμοι, κάνουν στροβιλισμούς, έρχονται από τη μία κατεύθυνση είτε από κάποια άλλη. Πρέπει να είναι σίγουρα πέντε μποφόρα, μπορώ να καταλάβω.
0: Οπότε έχουμε ανέμους και σήμερα, έχουμε ισχυρούς ανέμους.
16: Έχουμε ανέμους, ναι, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Το βράδυ γενικότερα υπήρχε μία άπνοια. Εμείς το βράδυ ήμασταν στην περιοχή, στην Ψάφα, στο Αλεποχώρη, σε αυτές τις περιοχές. Εκεί υπήρχε άπνοια. Υπήρχαν αναδιαστήματα κάποιοι άνεμοι, αλλά και πολύ λίγη ώρα και μικρή φέτα. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν άνεμοι, είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Είναι
0: υπάρχει ορατός κίνδυνος για το Κανδύλι, για τον οικισμό εκεί.
16: Έχει, πρέπει να έχει μπει στα πρώτα σπίτια. Μάλιστα. Στα πρώτα σπίτια στην πάνω μεριά κοντά στο βουνό. Πρέπει να έχει μπει εκεί αυτή τη στιγμή η φωτιά. Επίσης επικίνδυνο είναι το ότι βρίσκεται και το πεδίο βολής στο Κανδύλιο. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, αν μπει εκεί η φωτιά.
0: Ναι, και μαθαίναμε, Μέρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, πως έχει στηθεί μια γραμμή άμυνας εκεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην πάει, να μην φτάσει στο πεδίο βολής του Κανδυλίου η φωτιά αυτή. Ελπίζουμε να λειτουργήσει επιχειρησιακώς όλο αυτό το οποίο έχει στήσει η πυροσβεστική σε συνεννόηση και με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.
16: Είναι αναπτυγμένη μεγάλη ομάδα της πυροσβεστικής δύναμης στην περιοχή. Είναι παρατεταγμένα τα πυροσβεστικά, το ίδιο και η αστυνομία, και έρχονται σε δρόμο στο σημείο εδώ πέρα. Προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί. Και ο στρατιωτικός σύνδεσμος, όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ακούσουν την πορεία της πυρκαγιάς, την καταστροφική αυτή της πορεία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε από το μικρόφωνο αν περνάει ο δυνατός αέρας, αν αναδιαστήματα σταματάει, αν αναδιαστήματα ξεκινάει. Γενικά όμως όλη την ώρα πλέον υπάρχει αέρας. Και αυτή τη στιγμή βλέπω, Πέτρο, το πρώτο ελικόπτερο στην περιοχή. Είναι το πρώτο ελικόπτερο που βλέπουμε στην περιοχή αυτή τη στιγμή να πετά από πάνω. Μάλλον κάνει κάποια χαρτογράφηση, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι. Δεν είναι και εύκολο να πραγματοποιήσουν ρήψεις με τόσο πολύ αέρα και με τον καπνό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, με έναν έφος το οποίο έχει καλύψει όλη την περιοχή. Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
16: Έχει μαυρίσει ο ουρανός εδώ πέρα. Ναι. Έχει μαυρίσει ο ουρανός. Οπότε και εμείς, βλέποντας αυτό το θέμα, αυτό αναρωτιόμασταν και εμείς, επειδή μας δείχνετε τις εικόνες που είδαμε χθες, προχθές, την Παρασκευή. Είναι μια αντίστοιχη εικόνα από αυτές που είδαμε τις προηγούμενες μέρες και που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα αέρια μέσα. Δεν βλέπεις τίποτα στον ουρανό. Από κάποιο σημείο και μετά βλέπεις μόνο καπνό, ένα μαύρο πέπλο που έχει σκεπάσει την περιοχή.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μέρη Τούμπα από το Κανδύλι. Εκεί έχουμε το μέτωπο να έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις την τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι στο Κανδύλι το μέτωπο αυτό, στην περιοχή των Μεγάρων. Απειλεί όμως, όπως ακούσατε νωρίτερα, κάτοικο της περιοχής και τον οικισμό Κατσικάλι Ελιές. Ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί, και ας ελπίσουμε και με τα αέρια μέσα τα οποία επιχειρούν. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να την περιορίσουν. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Βράχνε? Θα τις έχετε τις διαφημίσεις, δεν το συζητώ αυτό. Θα έρθει η κυρία Πασχαλίδη για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα τα εκφωνήσει και εμείς θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών ή όχι. Πρωινό μαγκαζίνο δεν είναι στις 7. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι εδώ της πρωινής της συνομοταξίας, οπότε αυτά τα λάθη ήθιστε να τα κάνουμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, πρωινό μαγκαζίνο με Μερανιά Πασχαλίδη και επιστροφή μετά τις 7 και 4.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
23: Bella FM.
24: Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο Κανδύλι Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τη νύχτα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, καθώς και στην Ψάθα. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός εντωμεταξύ κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Ύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των Αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης σήμερα το απόγευμα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές που μένονται στη Δυτική Αττική. Ο συνάδελφος Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας κάνει μια επικαιροποίηση. Γιώργο, πώς εξελίσσονται τα μέτωπα? Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκινούν και τα εναέρια μέσα να προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έχουμε εκεί τα δύο κύρια μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, εκεί που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις μαζί και με τα εναέρια μέσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και στην Αγία Παρασκευή, ανοίχτηκαν και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια, με τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων, ενώ υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση νωρίς τα ξημερώματα στην περιοχή πλησίων του πεδίου Βολή στο Κανδύλι, εκεί λοιπόν που επιχειρούν τώρα επίσης επίγειες δυνάμεις για να μπορέσουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν το μέτωπο αυτής της πυρκαγιάς. Μιλάμε για μεγάλες καταστροφές, μεγάλες εκτάσεις, ένας συνδυασμός πυκνής δασικής βλάστησης με αγροτικές καλλιέργειες. Τα καλά νέα έρχονται από την Κεφαλονιά, από αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό Πάστρα είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο.
24: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπερνικούς, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη για δεύτερη φορά χθες ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην απογευματινή σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στην τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες, δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στη βαθιά του δίνει για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επισημένοντας την επικίνδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τη βαθέτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μαζί πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θλίψη για τις δύο ακόμα απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αιτία της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη υπενθύμασε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέτων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα μέχρι και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών αρχίζει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής. Στις 11 ο κ. Κατσαφάδος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Εφυπαλίου Φωκίδας. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγήθηκαν χθες οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από σπινθυρισμούς που προκάλεσε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ο εργολάβος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, τα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, εις ώρες της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση της δολοφονίας έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στο ρεύμα Ορλιάς, στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του στο σημείο που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, συμμετείχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η υπήρη Λέλαπα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καθώς τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Για το θέμα συγκαλείται αύριο έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Να μεταφερθούμε στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται σήμερα στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα. Στα 83,4 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, στα 79,8 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε κατάσταση συνεγερμού λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών βρίσκονται οι αρχές σε Γαλλία και Ιταλία. Στη Γαλλία, 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συνεγερμού για καύσωνα. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών στη χώρα, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν νέες αιστείες αλλά και ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Εν ώψη καύσωνα, η Ιταλία, εν μέσω τουριστικής περίοδου, θέτει κάποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις της σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκι φελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με 2 γκολ του Πηλιού, η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τη βελική Σεντ Ρούτιεν στον τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει το Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.

Γεια σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να πάνε καλύτερα τα πράγματα, ευχόμαστε όλοι. Εσείς εδώ στην παρέα τη δική μας, στον Sky 100,3, στη φιλόξενη συχνότητα της πόλης. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, με Δημήτρη Γιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου και Πέτρο Μωραϊτή στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Και σήμερα δυστυχώς κινούμαστε στο ρυθμό των πυρκαγιών, των πολύ μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στην Δυτική Αττική, με την φωτιά να απειλεί αρκετούς οικισμούς αυτής της ευρύτερης περιοχής. Τώρα βλέπω πως υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια στο κρύο πηγάδι. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από αυτή τη φωτιά, η οποία διένυσε σχεδόν 10 χιλιόμετρα σε λίγα 24 ώρα και πλέον έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το Κανδύλι με τη Μέρη Τούμπα πριν από λίγο, πριν τις 7, όσοι ακούσατε την ανταπόκρισή της, να μας λέει πως φαίνεται να έχει μπει και μέσα στον οικισμό Κανδύλι η φωτιά αυτή. Μεγάλα τα προβλήματα, ας ελπίσουμε και με τη συνδρομή των αέριων μέσων που ήδη επιχειρούν να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα το επόμενο χρόνο. Διάστημα. Έχουμε και δύο απώλειες τις τελευταίες ώρες, τις οποίες νομίζω αξίζει να σταθούμε. Η πρώτη αφορά το χώρο της πολιτικής ζωής της χώρας. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός πολιτικός, μεγάλη φυσιογνωμία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Τραγική ηρωνία. Πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία και ιστορικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής από το 1961 μέχρι και το 2004. Συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμα υπουργεία, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Παιδείας. Και γενικότερα θεωρούνταν ευρύτερα από όλους ένας μετριοπαθής πολιτικός της μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς, από αυτούς που σπανίζουν σήμερα. Σπανίζουν, παιδιά, τέτοιοι πολιτικοί. Αυτό είναι το στενάχωρο. Δηλαδή πολιτικοί, πολιτικούς με την ευγένεια, τη θεσμικότητα και την εγκράτεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη δύσκολα συναντάς. Δείτε στο κοινοβούλιο τι ακούμε όλων αυτών των καιρό. Και αναζητήστε αν θέλετε και την ανάρτηση που έχει κάνει πριν από μερικές ώρες ο Πέτρος Ευθυμίου, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Πέτρος Ευθυμίου, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, και θα καταλάβετε πού βρισκόμασταν πριν από αρκετά χρόνια και ποιο είναι το κατάντημα το σημερινό του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Διότι μιλάμε για κατάντημα. Είναι απογοητευτικό το επίπεδο και της πολιτικής αντιπαράθεσης και της εκπροσώπησης των πολιτών από την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών. Αυτή είναι μια λυπηρή διαπίστωση, την οποία νομίζω μπορεί εύκολα να κάνει κανείς. Και η δεύτερη απώλεια έχει να κάνει με τον Λάκη Χαλκιά. Έφυγε από τη ζωή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, σε ηλικία 82 ετών. Ένας αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής σκηνής. Γόνος της θρυλικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων από την Ήπειρο. Βοήθησε πάρα πολύ το δημοτικό τραγούδι, τη δημοτική λαϊκή μουσική. Μεγάλη προσφορά του. Με μια καριέρα που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, βοήθησαν πάρα πολύ στο να διασωθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν είναι κάτι το δεδομένο. Και βεβαίως και πολύ μεγάλες συνεργασίες τις οποίες έκανε ο Λάκης Χαλκιάς με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με κορυφαίους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Χρήστο Λεοντή. Αυτά. Πάμε να συναντήσουμε τον Φέδωνα Καριοσηφίδη. Τον ευχαριστώ πολύ που είχε την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Φέδωνας Καριοσηφίδης είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Φέδωνα, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω το χθεσινό συμβάν από την πλευρά του διερευνητή, από την πλευρά βέβαια κυρίως ενός παρατηρητή που βλέπει να επιβεβαιώνεται αυτό που κατά καιρούς έχουμε πει, νομίζω και μαζί το έχουμε πει αρκετές φορές,
0: ναι,
1: το ότι η επικινδυνότητα των αποστολών αεροπυρόσβεσης είναι πολύ υψηλή και δυστυχώς πολλές φορές καταλήγει με ένα τίμημα ανθρώπινης ζωής. Βέβαια εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε από μια μεριά την τραγωδία και από την άλλη μεριά ένα θαύμα. Διότι εγώ εξακολουθώ να θεωρώ θαύμα.
0: Ποιο είναι θαύμα? Ποιο είναι το θαύμα?
1: Το δεύτερο, ότι το δεύτερο ελικόπτερο, παρόλες τις ζημίες που έπαθε από τη σύγκρουση στον αέρα, κατόρθωσε τελικά, χειριστής του, διατηρήθηκε σαν υπτάμενη μηχανή, κατόρθωσε να το εκτελέσει.
0: Αυτό να το εξηγήσουμε. Έκανε μια αναγκαστική προσγείωση τελικά το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Εμπόρεσε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, η ελεγχόμενη πτώση.
0: Ναι.
1: Μια αναγκαστική προσγείωση ξεκινάει με όλες τις προϋποθέσεις να καταλήξει το ελικόπτερο ένα κομμάτι στο έδαφος, αλλά πολλές φορές εξελίσσεται άσχημα. Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκυρία, η εμπειρότητα και η εκπαίδευση που έχουν όλοι οι χειριστές οδήγησε στο να μην κρινίσουμε δύο πληρώματα.
0: Ναι. Θα είχαμε, λες, τέσσερις νεκρούς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Η ερώτηση που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση, εάν η σύγκρουση στον αέρα είναι κάτι συνηθισμένο, προφανώς δεν είναι συνηθισμένο.
0: Ναι.
1: Κανένα περιστατικό αεροπορικό δεν είναι συνηθισμένο, αλλά έχει ξανασυμβεί. Έχω δει συγκρούσεις στον αέρα μεταξύ αεροπλάνων, έχω δει συγκρούσεις μεταξύ αεροπλάνων και ελικοπτέρων, έχουμε δει συγκρούσεις.

0: Ναι, πιστεύουν ότι η γη είναι η επίπεδη, οπότε εντάξει, με αυτούς δεν μπορείς τώρα να βγάλεις και πολύ άκρη. Αυτά τα ελικόπτερα, να ξεκινήσουμε από εκεί, αν θέλεις, τη συζήτησή μας. Τα ελικόπτερα αυτά, τα Μπέλ, δεν είναι δικά μας, έτσι, τα μισθώνουμε κάθε καλοκαίρι.
1: Είναι μισθωμένα, είναι. Να αναφέρω ότι από τον στόλο των 87 εναρίων μέσων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα και επιχειρούν, δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα και τα 87 κάθε μέρα, αλλά υπάρχει ένα στόλο εκεί έξω από τον οποίο αντλούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνεπικουρήσουν την προσπάθειά τους στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Περίπου 31 ή 32 είναι εθνικά μέσα, περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών, των ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος, από τα οποία 2 είναι ικανά για πυρόσβεση, τα υπόλοιπα 3 είναι ικανά μόνο για τον συντονισμό. Επίσης και η αεροπορία στρατού συμβάλλει με 2 βαρέα ελικόπτερα.
0: Σινούκ.
1: Κατά περίπτωση. Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, τα είδαμε και χθες επιχειρούν αυτά.
1: Από εκεί και ύστερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία μέσων και η ποικιλία αυτή οφείλεται σε 2 λόγους. Πρώτον, ότι τα ειδικευμένα διαθέσιμα ανά τον πλανήτη εν αέρια μέσα πυρόσβεσης είναι είδος σε ανεπάρκεια. Δηλαδή υπάρχουν ελάχιστα και κυριολεκτικά γίνεται αγώνες ανάμεσα σε χώρες που έχουν ανάγκες για το ποιος θα εξασφαλίσει. Αρκεί να αναφέρω ότι από τα Έριξον, αυτά τα πορτοκαλί που βλέπουμε συνήθως και είναι πραγματικά εντυπωσιακά, γίγαντες του αέρα, με ικανότητα μεταφοράς ανάμεσα στις 9.000 και 10.000 λίτρα, δηλαδή σχεδόν διπλάσια ποσότητα από το ικανότονο καραντέρ που έχουμε αυτή τη στιγμή, προέρχονται από ένα στόλο μόλις 15 ή 16 αεροσκαφών σε όλο τον πλανήτη και έχουμε νοικιασμένα αυτή τη στιγμή τα 8. Τα υπόλοιπα μεταναστεύουν. Το χειμώνα κατεβαίνουν στο νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία και στην Νότια Αμερική που πλήττονται από φωτιές, και το καλοκαίρι τα βλέπουμε στην Ευρώπη κυρίως και ορισμένα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτός ο στόλος διανέμεται σε όλη την Ιφίλιο, αλλά είναι ελάχιστος. Από την άλλη, υπάρχει ποικιλία μέσων, διότι κάθε αεροπορικό μέσο, κάθε εναέριο μέσο έχει τις αδυναμίες του. Τα υδροπλάνα είναι ικανότατα, επειδή στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα και κυριολεκτικά το πυροσβεστικό έργο. Δηλαδή, πόσους τόνους νερό μπορείς να ρίξεις πάνω στη φωτιά. Αυτό εξαρτάται από τη μεταφορική ικανότητα, αλλά και εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεται το σημείο υδροληψίας. Όταν η διαδρομή, για παράδειγμα, είναι 10 λεπτά, μέσα σε μία ώρα ένα καναντέρ μπορεί να ρίξει, να κάνει 6 ρήψεις, αλλά αν η απόσταση αυτή γίνει μισή ώρα, οι ρήψεις γίνονται μισές.
0: Ναι, σωστό.
1: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για ελικόπτερα, τα οποία έχουν άρεστες δυνατότητες προσβολής της φωτιάς με πολύ μεγάλη ακρίβεια σε μυαστικό ιστό, μέσα σε χαράδρες που δεν μπορούν να μπουν τα αεροπλάνα, αλλά από την άλλη μεριά είναι πολύ πιο ευάλωτα σε πλευρικούς ανέμους και σε ικανότητα προσαπογείωσης από αεροδρόμια. Ναι. Ιδιαίτερα αυτά που δεν έχουν τροχούς.
0: Αυτά τα μέσα τώρα τα ομαδοποιούν οι συντονιστές της πυροσβεστικής,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: υπάρχει,
0: είναι. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν λογικό αυτό που βλέπαμε στο βίντεο, ότι είναι δύο ελικόπτερα τα οποία πάνε να σβήσουν μία φωτιά.
1: Ομάδες γίνονται, υπάρχει ένας συντονιστής. Ο συντονιστής, εάν είναι δυνατόν, στις μεγάλες φωτιές είναι ανώτατος αξιωματικός, ανώτερος μάλλον αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος, ο οποίος επιβαίνει σε ένα από τα 3 ελικόπτερα, τα BK-117, τα έχουν κωδικό κλίσης φλόγα. Και είναι αυτός ο οποίος ξέρει πώς να διαχειριστεί, σαν να ήταν επικεφαλής ενός υπτάμενου πύργου ελέγχου. Όλα τα ενέργεια μέσα τα ομαδοποιεί, διότι δεν μπλέκουμε αεροπλάνα με ελικόπτερα και επίσης δεν μπλέκουμε διαφορετικούς τύπους. Δεν μπορεί να επιχειρήσει ένα μεγάλο βαρύ ελικόπτερο την ίδια στιγμή που επιχειρεί ένα μικρότερο ή την ίδια στιγμή που επιχειρούν καναντέρ. Συνήθως γίνεται ένας κύκλος. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται και ο άνθρωπος αυτός ξέρει ποιος είναι εισερχόμενος στην περιοχή, πόσο νερό, τι καύσιμα έχει, πόσο χρειάζεται για να πάει στο σημείο υδροληψίας, και όλα αυτά τα στοιχεία τα εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η προσπάθεια της αεροπυρόσβεσης.
0: Μάλιστα. Βάλε μια ανωτελία αν θέλεις, ναι, ναι, Φεδονά μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη μέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη Μεγάλων κοντά στο πεδίο βολής. Συνεχίζεται παράλληλη κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκταρίο Βιλίων, καθώς και στην Ψάθα. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, έπαιβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απευθύνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη υπενθύμασε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σωοί ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επεβαίναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπηθούν. Τα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μιλάμε με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη για τα ενάέρια μέσα, το ρόλο τους στις φετινές δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Μπέλα Φέδωνα.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει συζήτηση στο ρόλο του συντονιστή. Έλεγε ότι ο ανώτερος αυτός αξιωματικός προεκπαιδευτικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος και με εξοπλισμό που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, συντονίζει όλα τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν τοπικά. Εκεί στο πεδίο της φωτιάς που μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, διότι υπάρχουν μέτωπα όπως έχουμε αυτό σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες που έχει μήκος 20 και περισσότερων χιλιόμετρων. Άρα σε αυτό μπορεί να επιχειρούν ταυτόχρονα 20-25 αεροπλάνα και ελικόπτερα. Αυτά ομαδοποιούνται σε σχηματισμούς. Δεν μπλέκουμε αεροπλάνα και ελικόπτερα και δεν μπλέκουμε και τύπους, διότι επειδή έχουν διαφορετικά πτυτικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνατότητες προσβολής της φωτιάς, για να είναι αποτελεσματικά αλλά αποτίστως για την ασφάλεια, θα κάνουμε σχηματισμούς. Μέσα στο σχηματισμό, ο οποίος μπορεί να είναι δύο αεροπλάνα, πολλές φορές υπάρχει και ένα μεμονωμένο, αλλά δεν είναι πλέον σχηματισμός, αλλά στους σχηματισμούς που είναι πάνω από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα, ιδιαίτερα τα Καναντέρ έχουν αυτή την τακτική για τις επάλληλες ρήψεις, επικεφαλής και υπεύθυνος για την δράση του σχηματισμού είναι ο αρχηγός της. Ο αρχηγός βρίσκεται στο πρώτο συνήθως αεροπλάνο ή ελικόπτερο και είναι αυτός ο οποίος κανονίζει τον άξονα της προσβολής, δηλαδή προς τα που κατευθυνόμαστε, που θα γίνει η ρήψη, την είσοδο στο σημείο της ρήψης, την έξοδο, πού θα κατευθυνθούμε αφού ρίξουμε το νερό, πού θα πάμε στη συνέχεια και το διαχωρισμό ανάμεσα στα αεροπλάνα ή ελικόπτερα τα οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη του.
0: Άρα όχι μόνο η ρήψη που ρίχνουν το νερό και ολόκληρη διαδρομή δηλαδή.
1: Προφανώς. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία για την ασφάλεια πρωτίστως. Εδώ αυτό που είδαμε, βέβαια ένα πλάνο υπάρχει και μάλιστα με τοπικό που δεν μας βοηθάει πολύ.
0: Ναι, είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Εσύ τι λες, ότι ήταν ανθρώπινο λάθος, ότι...
1: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι παρόν σε κάθε περιστατικό και πολλές φορές δεν είναι καν στο ελικόπτερο, μέσα στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, από αυτό μπορούμε να δούμε είναι το εξής, ότι τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκονται σε σχηματισμό δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό, ούτε οριζόντιο ούτε κατακόρυφο. Το δεύτερο είναι το ότι ο ρυθμός καθόδου, ιδιαίτερα του δεύτερου ελικοπτέρου που προσεγγίζει, θέλει να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο, έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του, διότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει από τη μηχανική βλάβη στο δεύτερο ελικόπτερο μέχρι και ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που μπορεί να διαταράξουν την πτήση ενός υπτάμενου μέσου, ρηπές ανέμου που μπορεί να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου τα δύο υπτάμενα μέσα που θα πρέπει να βρίσκονται σε σχηματισμό ικανό να διατηρήσει σε ικανή απόσταση το ένα από το άλλο, να διαταραχθεί και να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Να μην είχε ορατότητα ο πιλότος του ενός ελικόπτερου και να μην είδε ξεκάθαρα το πάει μπροστά του ελικόπτερο. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Σαφώς υπάρχει. Αλλά η ορατότητα είναι σχετική και έχει την εξής πιθανότητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν νεκροί τομείς στην ορατότητα από το πιλωτήριο. Το μπροστά ελικόπτερο προηγείται. Είναι ο αρχηγός σχηματισμού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ακολουθούμε τον αρχηγό. Σύμφωνα με τις οδηγίες του. Σε αυτές τις αποστάσεις, σε αυτά τα ύψη.
0: Ναι.
1: Το άλλο, τα ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα που έπονται, πρέπει να διατηρήσουν οπτική επαφή με τον αρχηγό. Εάν η οπτική επαφή αυτή δεν υπάρχει ή χαθεί, δηλαδή σε ένα πιλωτήριο, δεν υπάρχει πανοραμική οπτική για το τι συμβαίνει γύρω. Πολλές υπάρχουν νεκροί τομείς, δηλαδή υπάρχουν όπως και σε ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να δει
0: αυτό που λέμε εμείς τη φλιγωνία.
1: Το ίδιο πράγμα ισχύει και στα αεροπορικά μέσα. Άρα προς στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να χάσει και η οπτική επαφή και να μην είχε αντίληψη ο χειριστής του δευτέρου ελικοπτέρου για τη θέση του πρώτου. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για να πούμε ότι κυρίαρχος παράγοντας ήταν ο ανθρώπινος. Αλλά σαφώς δεν μπορεί να αποκλειστεί και τα στοιχεία, τουλάχιστον τα οπτικά που έχουμε, δείχνουν ότι κυρίαρχο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση έπαιξε η πολύ η εγκύτητα και ο ρυθμός καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο συνάντησε με τα σκέλη του το στροφείο αυτού που προηγείται. Αν είχε καταστραφεί το στροφείο ενός ελικοπτέρου, που είναι ουσιαστικά μια περιστροφόμενη πτέρυγα που του δίνει την άνθηση. Δεν είναι πλέον υπτάμενη μηχανή. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υπήρξε καταστροφική αστοχία του κυβωτίου και των κινητήρων, είδαμε και την εντός εισαγωγικών έκρηξη. Στην πραγματικότητα, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα και αυτό που έπεσε, αυτό κατέληξε σε συντρίμια πάνω σε έναν επαρχιακό δρόμο στην περιοχή.
0: Σωστά. Ναι, ναι, είδαμε φωτογραφίες από το σημείο.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Παρέμεινε ακέραιο.
0: Όντως.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Mm. Με ζημιές, αλλά ο εκπαιδευμένος χειριστής για τέτοιες καταστάσεις κατόρθωσε και εκτέλεσε την αναγκαστική προσγείωση ή την ελεγχόμενη πτώση, ή τέλος πάντων αυτό που ουσιαστικά κατέληξε με το να μην φρενήσουμε άλλες δύο απόψεις.
0: Τύχη μεγάλη είχαμε εκεί. Είχαμε
1: και τύχη, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και την
0: και την ικανότητα του πιλότου, βέβαια.
1: Προφανώς.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι,
0: υπάρχει εξέλιξη στο θέμα αυτό, μιας και έχει εκδώσει μια ανακοίνωση στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Ήθιστε αυτό να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλώς το λέω για να μην εξάγει όποιος ακούει τα όποια συμπεράσματα θέλει. Έχει ανατεθεί στην ελληνική αστυνομία η προανάκριση του περιστατικού.
1: Για το θάνατο.
0: Ναι, ναι, για το θάνατο ακριβώς.
1: Την ευθύνη την έχει άλλος φορέας. Υπάρχει φορέας διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών που, έστω και αν αυτά τα ελικόπτερα είναι ξένων ιολογίου και έχουν έρθει με ειδικό καθεστώς στην Ελλάδα, πρωτίστως υπάρχει και αυτός ο φορέας ο οποίος θα πρέπει να διερευνήσει. Και εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, η διεθνής πρακτική λέει το εξής. Επειδή στη συγκεκριμένη εταιρεία, την Αυστραλέζικη, που μισθώνει τα ελικόπτερα, υπήρχε και προηγούμενο περιστατικό στο τέλος Ιουνίου, που είχε χαθεί ένα ελικόπτερο ευτυχώς χωρίς κάνει τραυματισμούς στην λίμνη Αού, που είχε καθίσει στο νερό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καθυλώνονται τα ελικόπτερα, διακόπτονται οι επιχειρήσεις και αναθεωρούνται ή εξετάζονται όλα τα πρωτόκολλα.
0: Ναι. Αυτό έγινε από χθες, έχει γίνει. Ισχύει ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω, Φέδωνα.
1: Θα ισχύει μέχρι ότου υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει ναι, οκ, διαφορετικά. Υπάρχει δυνητικά πάντοτε η πιθανότητα να έχουμε και νέο περιστατικό.
0: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Κλείνοντας, ήθελα ένα σχόλιο και για το γεγονός πως σε αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω αν το είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, εσύ θα μας βοηθήσει σίγουρα σε αυτό. Τρεις μέρες τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ να επιχειρήσουν.
1: Όχι μόνο αυτό. Η πιο κρίσιμη τέτοια περίπτωση ήταν στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη, με τους ανέμους οι οποίοι επικρατούσαν, δεν υπήρχε η συνδρομή των εναέριων μέσων. Λεπτό αλλά σημαντικό στοιχείο, μάλλον για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο. Οι δυνάμεις εδάφους είναι αυτές οι οποίες σβήνουν τις φωτιές. Τα εναέρια μέσα συνεπικουρούν. Αλλά είναι κρίσιμη η συμβολή τους, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω εδαφικού αναγλύφου των χερσαίων δυνάμεων. Mm-hmm. Τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα έχουν περιορισμούς. Κάθε ένα από αυτά συγκεκριμένους. Δηλαδή, ένα υδροπλάνο, εάν δεν μπορεί να κάνει υδροληψία κοντά, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι το πυροσβεστικό του έργο μειώνεται δραματικά, διότι αν χρειαστεί να πάει μισή ώρα πίσω και να γυρίσει για να βρει πίνεμο κόλπο, δεν κάνουμε τίποτε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπεις, Φέδωνά μου, ότι προκύπτουν αιστείες της φωτιάς σε σημεία που τώρα είναι πρακτικά δύνατο να προσεγγίσουν πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε.
1: Μέσα, ναι. Είμαστε στο όλιο της φωτιάς.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε το εξής, τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει το εξής, ότι εναέρια μέσα μπορεί να μην μπορούν να απογειωθούν από το αεροδρόμιο ή το ελικοδρόμιο στο οποίο εδρεύουν. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία. Ο επικεφαλής, ο συντονιστής, ο οποίος βρίσκεται νωρίτερα στο χώρο, μπορεί να αποφασίσει ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά. Δηλαδή ένα αεροπλάνο, εάν δεν κάνει υδροπλάνο, αμφίδιο, όπως τα καναντέρ, εάν δεν κάνει από κατάλληλο ύψος, που είναι τέχνη, δεν υπάρχει κάποιο βοήθημα στον πιλότο για να τον βοηθήσει από ποιο ύψος πρέπει να γίνει η ρήψη. Είναι η εμπειρία την οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι συγκεντρώσει εδώ και δεκαετίες για την πολεμική αεροπορία με χιλιάδες ώρες κτήσεις για κάθε έναν από αυτούς που πετάει στη μοίρα. Εάν δεν γίνει από κατάλληλο ύψος, είναι αυτό που οι πυροσβέστες κάτω λένε στο γάμο του Καραγκιόζη. Δηλαδή ρίχνει το νερό και που να φτάσει κάτω έχει διασκορπιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα. Και βέβαια για τα ελικόπτερα υπάρχει αντίστοιχα που ναι μεν κάνουν ρήψεις ακριβίας, αλλά για να μπουν στο εδαφικό ανάγλυφο ή να μπορέσουν να επιχειρήσουν και δεν πετάνε κανένα ενέργειο μέσα, δεν πετάει πάνω από τη φωτιά, δεν μπαίνει μέσα στους καπνούς, τόσο για την ορατότητα όσο κυρίως διότι τα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που υπάρχουν είναι ο απόλυτος κίνδυνος για οποιοδήποτε ενέργειο μέσο.
0: Ναι. Εσύ ωραία τα λες, ωραία μας τα παρουσιάζεις με την εμπειρία και τη γνώση, αλλά ξέρεις, αν κάνεις μια βόλτα στα social media, φαντάζει από τους περισσότερους ως η μόνη λύση τα πιο σύγχρονα ενάρια μέσα, τα οποία θα τα φέρουμε εδώ και θα μας λύσουν το πρόβλημα με τις φωτιές.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ο αστικός μύθος,
0: ναι.
1: Και άλλη μια ευκαιρία, τελευταίο και κλείνουμε,
0: ναι.
1: Τα νέα Καναντέρ. Δεν είναι πλέον Καναντέρ, είναι The Havilland Canada, μια διάδοχο
0: εταιρεία. Τα CL515 αυτά είναι.
1: Είναι DHC, The Havilland Canada 515. Δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά που έχουμε. Παίρνουν λίγο περισσότερο νερό, δηλαδή λιγότερο από έναν τόνο επιπλέον. Έχουν πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά για να πετάνε από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, αλλά αυτό που χάσουν και γράφουν οι διάφοροι ότι θα πετάνε νύχτα και ότι θα.
0: Αυτό λένε, δεν ισχύει αυτό, δεν θα πετάνε τη νύχτα.
1: Όχι. Δεν ισχύει. Ναι. Δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πτυτικό μέσο αυτή τη στιγμή το οποίο στην Ευρώπη που να είναι πιστοποιημένο για τέτοιες αποστολές. Στις ΗΠΑ έχουν γίνει κατά καιρούς δοκιμές και πειράματα μόνο με ελικόπτερα και τα αποτελέσματα είναι ακόμη ασαφή για το πόσο ασφαλείς είναι οι επιχειρήσεις αυτές και πόσο αποτελεσματικές είναι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα,
0: αλλά τουλάχιστον με μια πρώτη ανάγνωση ως προς τις συνθήκες και ως προς την ορατότητα που θα έχει ένας πιλότος, ο οποίος μέσα σε μια φωτιά με καπνό, με αυτά θα πηγαίνει να ρίξει νερό μέσα στη φωτιά, μέσα σε μια χαράδρα. Καταλαβαίνω πως θα είναι τώρα μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη αυτή. Να τον βάλουμε δηλαδή και σε αυτή τη διαδικασία τον πιλότο. Δεν ξέρω τι να πω δηλαδή. Εγώ έλεγα χθες, φαντάζομαι, συμφωνείς πως. Δεν μπορώ να φανταστώ πολλά επαγγέλματα όπως αυτό του πιλότου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου ή του πυροσβεστικού αεροσκάφους που να είναι πιο δύσκολα, πιο επικίνδυνα. Δηλαδή έχει μια επικίνδυνοτητα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα με τίποτα.
1: Το άγχος που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι.
1: Αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη που υπάρχει στην ανακοπή της φωτιάς, στο να διασώσουν ζωές και περιουσίες, είναι τεράστιο.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη πλευρά. Τα εναέρια μέσα, το επαναλαμβάνω, ό,τι επιχειρεί σήμερα, επιχειρεί με βάση την εμπειρία των χειριστών.
0: Μάλιστα.
1: Στο πώς γίνονται οι ρήψεις. Δεν υπάρχουν βοηθήματα, δεν υπάρχουν ραντάρ, δεν υπάρχουν συστήματα λέιζερ, δεν υπάρχουν συστήματα ηλεκτροπτικά τα οποία να μπορούν να τον βοηθήσουν στις ρήψεις. Υπάρχουν τεχνολογίες που αναπτύσσονται, αλλά βρισκόμαστε ακόμη μακριά, όπως επίσης μακριά βρισκόμαστε και από τα μη επανδρομένα εναέρια μέσα, διότι άκουσα και αυτό εδώ πέρα. Οι Κινέζοι έχουν ένα δεκάτονο ελικόπτερο μη επανδρομένο, το οποίο πρέπει να το αγοράσουμε εδώ και τώρα, διότι διαφορετικά δεν το αποκαλύκαμε. Αστική μύθη, οι οποίοι όμως κτίζονται σιγά σιγά και ξαφνικά γιγαντώνονται σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φεδονά μου. Ήσουν κατατοπιστικότατος και έχεις την καλημέρα και του Τάκη από το Λαγονίσι, από τους πρώτους αναγνώστες του περιοδικού Πτήση. Έχει λέει σχεδόν όλα τα τεύχη.
1: Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά πολλές φορές.
0: Γράφεις, λέει, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στο περιοδικό. Ισχύει να φάτε αυτό.
1: Από το 1979 που είχε βγει το αρχικό περιοδικό κάτω από τον Αίμνη στον Δοκό στον Καλαθά, επειδή και εγώ τότε ήμουν αναγνώστης στην Αμερική όταν σπούδαζα αναπηγός, είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία.
0: Είναι συνδιαμορφωτής μετά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φεδόνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Γεια σου Μάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να ρωτήσω αυτό που θες τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Για τα Μπεργέφ ήθελες να το ρωτήσουμε. Είναι πάντως τα Μπεργέφ έχουν πει ειδικοί και ο Φέδωνας νομίζω το ίδιο έχει πει πως δεν ενδείκνυται για την περίπτωση της Ελλάδας. Ο Δημήτρης, δεν μπορεί κύριε Κυρκυλή να μην έχουν γίνει λάθη. Δεν μπορεί μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία να καταλήγει στο Κανδύλι Μεγάρων όσο και να φυσάει. Γιατί είπα εγώ ότι δεν έχουν γίνει λάθη, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, είπα εγώ ότι έχει γίνει φοβερός και τρομερός χειμερινός σχεδιασμός. Γιατί μου λέει ο Δημήτρης ότι τα λάθη ξεκινούν από τον κακό χειμερινό σχεδιασμό. Το ίδιο δεν είπα και εγώ. Ότι το χειμώνα δουλεύουμε πολύ σκληρά για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα το καλοκαίρι. Ούτε εγώ παριστάνω τον ειδικό, ούτε εσύ παριστάνεις τον ειδικό, Δημήτρη μου. Συζήτηση κάνουμε εδώ και εννοείται ότι βάζουμε την απλή λογική κάτω και λέμε ότι ναι, γίνανε λάθη. Συμφωνούμε όμως ότι έχει καταγραφεί και μία πρόοδος στο βάθος των ετών. Έχει καταγραφεί μία πρόοδος. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την εκένωση των περιοχών και σε σχέση με τον καθαρισμό οικοπαίδων, τα ξερά χόρτα, όλα αυτά, κάτι γίνεται. Είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε? Προφανώς και δεν είμαστε. Προφανώς και δεν είμαστε. Και ξαναλέω, αυτό το οποίο αγνοούμε είναι πως το φαινόμενο αυτό με τις φωτιές και τις καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει και θα είναι απέναντί μας τις επόμενες δεκαετίες. Οι επιστήμονες το έχουν πει. Θα έχεις δηλαδή αυτούς τους καύσονες, τους παρατεταμένους, αυτούς τους αέριδες, τους δαιμονισμένους, θα τους έχεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη μας, για να αντιληφθούμε ότι ό,τι κάνουμε τώρα μπορεί και να είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα, αν θέλουμε πραγματικά μια μεγάλη φωτιά που θα ξεσπάσει στη Βιωτία να μην φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το μήνυμα του κυρίου Ιωάννη Κιμιονή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Κιμιονή και για το μήνυμά σας και για την ακρόαση. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Ο Νίκος μου λέει πως αν με τις μέγα φωτιές δεν μπορούμε να διατηρήσουμε εκτεταμένα δάση, ας φυτέψουμε ζώνες με κάκτους για αντιπυρικές ζώνες, θα παράγουμε και τεκίλα, ναι. Είναι και αυτή μια πρόταση, την οποία καλωσορίζει ο Γιώργος Ραχνός. Γουστάρεις τεκίλα, Γιώργο μου, ε? Ποτέ, ούτε εγώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Συμφωνώ με την άποψή σου για την πολιτική σκηνή της χώρας μας. Συγχαρητήρια που την εξέφρασες δημόσια. Μπράβο σου, να είσαι καλά. Και εννοείται πως αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δεν αναφέρομαι μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης που και εκθέσεως και επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε την Ελλάδα έχουν μια οξύτητα στον πολιτικό τους λόγο. Αυτό αφορά και πολλά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και τα οποία την εποχή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη δεν θα πέρναγαν ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω δεν θα πέρναγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα. Πέτρο, πολλές φορές έχει γίνει προτροπή για να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας για φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, εταιρείες. Το κάνουμε? Δύσκολο, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και έχουν δοθεί και κάποια κίνητρα, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση του ένφια. Από την άλλη βέβαια, επειδή και εγώ στο παρελθόν έχω κάνει μια έρευνα αγοράς, το κόστος δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν αρκετά λεφτά, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές, για να σου ασφαλίσουν το σπίτι. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι στη σημερινή συγκυρία ο άλλος να διαθέσει 6, 7, 8 κατοστάρικα το χρόνο για να ασφαλίσει το σπίτι του. Θα μου πεις, προτεραιότητες είναι αυτές, ιεράρχησέτες. Ναι, βέβαια. Απλώς λέω, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί και ο κόσμος, δηλαδή δεν ξέρω πώς. Τα πεδία βολής είναι φυσικοί χώροι, ζώνες πυρασφάλειας, μου λέει ο Λέω. Πολλά ψέματα. Δεν μπορεί να περάσει φωτιά μέσα από πεδίο, δεν γίνεται, τουλάχιστον από τα πεδία που γνώρισα εγώ ως φαντάρος στη θητεία μου. Ναι. Καλά, αυτό έλειπε. Να μην υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βολής. Να το κλείσουμε, ρε παιδιά, το μαγαζί τότε. Αν δεν έχουμε ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βολής, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί. Τι κάνουμε, το τι συζητάμε. Εννοείται ότι είχε, αλλά φαντάζομαι από μόνες τους οι ζώνες δεν αρκούν. Δηλαδή δεν λες, λέω πολλά ψέματα, ότι δεν λέει πυροσβεστική όταν κάνει το σχεδιασμό για μια φωτιά, που να στείλει τις δυνάμεις, τι να κάνει, που να δώσει βαρύτητα. Δεν λέει, α, εκεί στο πεδίο βολής Μεγάρων έχει ζώνη πυρασφάλειας, δεν πάμε παιδιά εκεί, θα το σβήσει η ζώνη πυρασφάλειας του στρατού. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί.
Ο Βασίλης, όλοι αυτοί που αντιδρούν στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση και τον καθαρισμό των δασών τώρα καταγγέλνουν το κράτος για τις φωτιές. Υποκριτές, μάλιστα. Ο Σωτήρης, όλες οι σοβαρές εταιρείες αναθέτουν σε διεθνείς οργανισμούς πιστοποίηση στον έλεγχο των εγκαταστάσεών τους. Στη συγκεκριμένη εταιρεία ανεμογεννητριών υπήρχε πιστοποίηση? Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τι πιστοποίηση υπήρχε, τι έλεγχοι έγιναν. Αν πήγε κάποιος να διορθώσει το πρόβλημα, το οποίο προφανώς θα έπρεπε να έχει εντοπιστεί μετά και την πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε στο ίδιο σημείο πριν από ένα μήνα, έκανε κανείς κάτι? Κύριε Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση, να είστε καλά. Ο Πάνος, χρόνια λένε οι γνωρίζοντες ότι ο μεγαλύτερος εμπριστής είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Προφανώς είναι πιο ακριβή η αναβάθμιση του δικτύου, όμως κάτι δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει, γίνεται σε μικρή κλίμακα, δεν λέω σε μεγάλη, δηλαδή σε πεντέλη και όμορες περιοχές έχω την εικόνα ότι έχει ξεκινήσει η υπογειοποίηση ενός μέρους του δικτύου. Όλο το δίκτυο δεν θα γίνει ποτέ υπόγειο, να ξέρετε, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ένα σημαντικό κομμάτι του δικτύου υπογειοποιείται. Ότι υπάρχει ευθύνη μεγάλη στον ΔΔΕ με φωτιές που έχουν ξεκινήσει από το δίκτυό του είναι προφανές, είναι βέβαιο, μόνο ΔΔΕ το αρνείται. Όλοι οι άλλοι δείχνουν το ΔΔΕ, ο ΔΔΕ λέει όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δηλαδή και φέτος που έχουν σκάσει κάποιες φωτιές και έχουν ξεκινήσει από καλώδια του ΔΔΕ, από βλάβη, από κάτι, από κακή συντήρηση, ο ΔΔΕ λέει όχι, δεν ήταν από εμάς. Τάκαρε από το Λαγονίσι το μήνυμα αυτό που μου στέλνει στις 6:51 πρώτα λεπτά, δεν μπορώ να το διαβάσω, να σε καλά. Συμφωνώ όμως, συμφωνώ μέχρι κεραίας, ναι ναι ναι. Και τι άλλο μου λέει ο Δήμος από την Καλυθέα. Special πλάνο στην TV, ο δημοσιογράφος να μεταδίδει νέα, δύο σπίτια άδεια, λίγο στο βάθος φλόγες, αλλά στο ενδιάμεσο ξερό χορτά ύψους αυτούς τους κατοίκους. Ο Δήμος δεν θα έπρεπε κάπως να τους τιμώρησε? Θα έπρεπε η πολιτεία γενικότερα να επιληφθεί του θέματος.

Έτσι γλυκά γλυκά με Rolling Stones θα κλείσουμε, παρότι καθόλου γλυκά δεν έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα και καθόλου γλυκά δεν κυλήσει ούτε το Σαββατοκυριακό, παιδιά, αφήστε τα. Απ' το άλλο που συνέβη στη Σύμη, δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι εκεί, είχαμε 8 Γερμανούς, 4 άνδρες και 4 γυναίκες απολάμβαναν τις διακοπές τους στο Αιγαίο, εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Και καλά έκαναν, δηλαδή που θα βρουν καλύτερα, είχαν νοικιάσει και ένα εστιοπλοϊκό σκάφος για να τα απολαύσουν. Και με τον αέρα και με αυτά, ανετράπητο ιστιοφόρο, έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν τα 8 αυτά άτομα. Το σκάφος το παρέσυραν τα θαλάσσια ρεύματα. Δεν ξέρω τώρα χθες τι καιρικές συνθήκες είχαμε εκεί στη θαλάσσια περιοχή στη Σύμης όπου συνέβησαν όλα αυτά. Δύο από τους επιβαίνοντες, ένας άντρας και μια γυναίκα, κατάφεραν να βγουν στη στεριά να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας. Το ίδιο και μια γυναίκα λίγες ώρες μετά. Τους άλλους 5 τους ψάχνουμε ακόμα, ας ελπίσουμε να τους βρουν. Είναι σε εξέλιξη από το λιμενικό μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Σύμης και της Βραχονισίδας σε Σκλή. Προσοχή ρε παιδιά καλοκαιριάτικα, προσοχή, μην έχουμε τέτοια. Πού πάτε τώρα μεσοπέλαγα με τέτοιους αέριδες, πού πάτε τώρα άμα έχει 7 και 8 μποφόρ, καθίστε στο λιμάνι σε καμιά παραλία και απολαύστε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μας διώχνει ο κύριος Βράχνος και πολύ καλά κάνει, θα τα πούμε και πάλι αύριο παιδιά, εδώ στις 6. Θα τη συνηθίσουμε την ώρα που θα πάει διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella
12: FM. Υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρίνει ο Δανός χειριστής του ενός ελικόπτερου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση εγκατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε γραφείο έκδοσης δελτίου ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο επιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δικογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας μας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει το Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
13: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Να ευχηθώ και καλή εβδομάδα, ξεκινώντας έτσι όλοι μαζί την ημέρα μας. Την εργάσιμη ημέρα ή την ημέρα ξεκούρασης. Και καλό μήνα βεβαίως να ευχηθώ, παρότι μπήκαμε στην τρίτη ημέρα του Αυγούστου. Καλή δύναμη να περάσετε όμορφα όσοι καταφέρετε έστω για λίγες ημέρες να αλλάξετε παραστάσεις. Καλή δύναμη να ευχηθώ σε όσους λόγω επαγγελματικών ή και όχι μόνο λόγω επαγγελματικών. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που προκύπτουν στη ζωή μας. Άλλες φορές δυσάρεστα, άλλες φορές ευχάριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι μόνο για οικονομικούς λόγους ή επαγγελματικούς, μας αναγκάζουν να μένουμε εδώ πίσω στην αγαπημένη μας πόλη. Στην αγαπημένη μας πόλη που, αν θέλετε, είναι και αυτό μια παρηγοριά για εμάς που θα τη βγάλουμε ξεροσφύρι, ότι μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία σε δρόμους που όλο τον υπόλοιπο χρόνο σε βασανίζουν. Αυτά για αρχή.

Εάν δεν ήταν πρωινός τύπος ο Γιώργος Αυτιάς με τόσα χρόνια στην πλάτη σε τηλεοπτικές εκπομπές που εγώ τον θυμάμαι να έρχεται στο σταθμό, προσέξτε, είχε εκπομπή ο Γιώργος, ξεκινούσε γύρω στις 6 και ερχόταν από τις 2.30, από τις 2.30 τα ξημερώματα, μέσα στη νύχτα ερχόταν να ετοιμάσει την εκπομπή του. Ο Γιώργος λοιπόν τώρα από άλλο μετερίζει με πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην Ευρωβουλή. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, μάλλον πρέπει να τα πούμε μια από τις επόμενες ημέρες για τα θέματά σου αυτά της οικονομίας και της ακρίβειας. Να είσαι καλά, Γιώργο, λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Θα είμαι ειλικρινής, έτσι με το ξεκίνημα που κάνουμε, με το μυαλό στην έναρξη αυτής της περίοδου, γιατί πρώτα ο Θεός θα περάσουμε κάμποσες ημέρες μαζί αυτή την ώρα μέχρι τις 10.

Λοιπόν, θα αρχίσω από το αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι και εγώ, παιδιά, με πορτοσάλτε ξεκινούσα την ημέρα. Οπότε λίγο μου τη σπάει που λείπει το ότι βρίσκομαι στο στούντιο αντί να τον ακούω. Αλλά και ο Άρης με τις τόσες υποχρεώσεις μέσα στη χρονιά, από το στούντιο του ραδιοφώνου στο στούντιο της τηλεόρασης. Και προσέξτε, όταν τελείωνε και από την τηλεόραση, ηχογραφούσε και αυτά τα ιστορικά, τα ντοκιμαντέρ που ακούτε τα Σαββατοκύριακα. Οπότε έπρεπε να αναπαυθεί λίγο και σωματικά και πνευματικά. Οπότε ξεκινάμε χωρίς Άρη. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σε αυτό το δίωρο που ξεφεύγει, πώς να το πω, από το στενό πλαίσιο του ότι εγώ είμαι στο στούντιο, κάνω εκπομπή, λέω την παρόλα μου και εσύ είσαι ένας παθητικός δέκτης. Η εκπομπή του δεν έχει αυτή τη μορφή, έχει φτιάξει μια μεγάλη κοινότητα, πώς να το πω, μια κοινότητα υπέρμαχων του ορθού λόγου. Έτσι εγώ θα την πω, υπέρμαχων του ορθολογισμού. Και όχι μόνο, μπαίνουν εκεί και ενδιάμεσα και κάποιες άλλες φωνές. Εγώ πολύ το απολαμβάνω να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Αυτό είναι το θετικό. Να είμαι και εγώ μέλος αυτής της κοινότητας. Ούτως ή άλλως ο Άρης με τιμά με τη φιλία του εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια. Πρέπει να είναι τώρα. Και γνωρίζω από πρώτο χέρι που λένε πόσο, με πόσο μεράκι, αγάπη, αλλά και δυσκολίες έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτό που σας περιέγραψα.

0: Είμαι στην εισαγωγή ακόμα, το καταλάβατε. Προσπαθώ να δικαιολογήσω και να αιτιολογήσω την παρουσία μου αυτή την ώρα. Σας είπα το θετικό και το αρνητικό της παρουσίας εδώ. Αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή πριν από 3-4 ημέρες, λέω εντάξει θα έρθει Δευτέρα, μπαίνω και εγώ σε αυτό το σχήμα, έχει τα καλά του, έχει το αρνητικό, όχι αρνητικό, ίσως να μην είναι και σωστή λέξη, με την έννοια, σας επαναλαμβάνω, ότι το ραδιόφωνο είναι συνήθεια και αυτή την ώρα έχει συνηθίσει να ακούς Πορτοσάλτο, οπότε για λίγες ημέρες θα πρέπει και ο Άρης, όπως είπαμε, να ξεκουραστεί. Ποιο είναι αυτό που προέκυψε? Αυτά τα είχα στο μυαλό μου. Αυτό που προέκυψε είναι η κατάσταση που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και να σας πω την αλήθεια μου, δεν μου επιτρέπει να μπω με τη χαρά, τον ενθουσιασμό, όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων που νιώθεις όταν είσαι στην αναμονή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, οδυνηρή κατάσταση. Πώς να το πω, εντάξει, με υπερβολή τώρα, είναι σαν μια πολεμική επιχείρηση τώρα είναι όλο αυτό που γίνεται από ανθρώπους που εγώ υποκλίνομαι προσωπικά. Ανθρώπους οι οποίοι από το πόστο το καθένας προσπαθεί να σώσει ανθρώπους, προσπαθεί να σώσει περιουσίες, προσπαθεί να σώσει το δάσος. Δυστυχώς αυτή η πολεμική επιχείρηση έχει και θύματα. Έχει ανθρώπους που με ηρωισμό, όσο και αν ακούγεται αυτό κοινότοπο, με ηρωισμό έπεσαν στο πεδίο. Ένα πεδίο που θα δούμε, γιατί να μην δούμε ευθύς αμέσως τι συμβαίνει και μετά θα προχωρήσουμε και στις αναλύσεις μας. Η Μέρη Τούμπα είναι κάπου πάνω από τα Μέγαρα, σε μια περιοχή όπου έχει φτάσει η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Πέρασε Αττική, Πορτογερμενό, αυτά τις περιοχές πάνω από το Πορτογερμενό που λέμε Αγία Παρασκευή, όλα αυτά. Και κατηφορίζει τώρα προς τα Μέγαρα. Γεια σου Μέρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή, πριν από 2 λεπτά βασικά, είμαστε στην περιοχή Κανδύλη. Εμείς Κανδύλη και Αγία Σκέπη είναι εδώ στην η περιοχή που βρισκόμαστε, στον Δήμο Μεγαρέων.
0: Η περιοχή αυτή, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν, είναι πάνω από τα Μέγαρα, έτσι.
1: Είναι πάνω από τα Μέγαρα.
0: Προς το βουνό. Ναι.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Μα σε αυτό το σημείο τώρα, το πρωί αντικρίσαμε πόκος με σιφώνες. Τώρα βλέπουμε, είχε για ένα διάστημα, υπήρχε μια ύφεση. Τώρα όμως βλέπουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δηλαδή, βασικά, όχι ακριβώς αναζωπηρώσεις, γιατί η φωτιά ξεπηδά σε σημείο που δεν την είχαμε την ώρα τραγουδί, που δεν βλέπαμε φλόγα πουθενά. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε φλόγα από πολλά σημεία και καπνό να αναδύεται και πάλι στην περιοχή. Έχει μπει μέσα πεδίο βολής. Υπάρχει ένα πεδίο βολής,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εδώ στην περιοχή. Η φωτιά έφτασε μέχρι κάποιες αποθήκες. Είδαμε πυκνό καπνό να βγαίνει από εκεί. Πυροσβεστικά οχήματα είναι μέσα, έχουν μπει στο σημείο για να επιχειρήσουν, για να σβήσουν τη φωτιά. Είδαμε νωρίτερα και μηχανήματα έργου να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για να προκειμένου να μπουν τα πυροσβεστικά οχήματα μέσα και να σβήσουν τη φωτιά. Είναι ολόκληρες εξάσεις, να γράψω,
0: ναι,
1: που είναι ακαθάριστες.
0: Ναι, ξέρεις Μέρη, επειδή καταλαβαίνω πως είναι να είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, αν μπορείς και όσο μπορείς να προφυλάσεις το μικρόφωνο σου, γιατί αυτό που μας περιγράφεις, ότι δηλαδή δυναμώνει ο αέρας και έχουμε έτσι αυτές τις καταστάσεις τις δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, περνάει μέσα από το κινητό. Η περιοχή που βρίσκεσαι από τα Μέγαρα, ή μάλλον η περιοχή όπου έχει φτάσει η φωτιά από τα Μέγαρα, είναι πολύ μεγάλη.
1: Η περιοχή που έχει, η περιοχή που βρισκόμαστε τώρα, είναι, για να σου περιγράψω,
0: ναι,
1: είναι το μέτωπο, είναι κοντά στη Νέα Πέραμο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι
0: κατάλαβα.
1: Κοντά στη Νέα Πέραμο. Είναι δηλαδή, για να σου περιγράψω, είναι 3 χιλιόμετρα περίπου από την θάλασσα, ναι, στη Νέα Πέραμο. Ναι. Είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο, ναι, είναι, ναι, σε εκείνη την περιοχή.
0: Και ο αέρας την κατεβάζει προς τα κάτω.
1: Ο αέρας την κατεβάζει προς τα κάτω, μάλιστα, την κατεβάζει προς τη Νέα Πέραμο. Βέβαια τώρα βλέπουμε εδώ και λίγη ώρα, υπάρχουν και ελικόπτερα στο σημείο, έχουμε δει μια ρήψη νερού, ναι, πάνω από το πεδίο βολής, αλλά ήταν τόσο αποπνιχτή κακή η ατμόσφαιρα, ήταν τόσο μαύρος ο καπνός που δεν βλέπαμε σε ελάχιστα μέτρα κοντά μας, δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Οπότε δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε αν έχουν κάνει ρήψεις και σε άλλα σημεία. Πολύ πιθανό να έχουν κάνει ρήψεις και σε άλλα σημεία, γιατί δεν υπάρχει αυτή η μαυρίλα τόσο έντονη πλέον στην ατμόσφαιρα. Αλλά παρόλα αυτά εμείς είδαμε μία ρήψη από ένα ελικόπτερο πριν από λίγη ώρα. Θα τα βάλουν τεράστιες προσπάθειες εδώ οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, ναι, είναι όλοι επιποδός, όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
0: Και είναι μια περιοχή από ό,τι γνωρίζουμε πολλά πτηνοτροφία, δηλαδή άνθρωποι που έχουν περιουσίες τους εκεί, βγάζουν το ψωμί τους, οπότε γίνεται και μια μάχη να σωθούν όλα αυτά, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, και είναι άνθρωποι που... Ναι. Ήθελαν να μείνουν κάποιοι, δηλαδή όταν την ώρα που φτάσαμε εμείς εδώ το πρωί, ήταν ακόμη άνθρωποι στα σπίτια τους, παρόλο που η αστυνομία τους έβγαζε, χτυπούσε πόρτα-πόρτα, πήγαινε πόρτα-πόρτα, αλλά ήθελαν να δουν τι θα συμβεί. Κάποια σπίτια μας ανέφεραν εθελοντές ότι παραδόθηκαν φλόγες στην αρχή του οικισμού, δύο σπίτια τουλάχιστον μας είπαν. Τώρα μας δεν μας επιτρέπεται να μεταφερθούμε προς εκείνο το σημείο προς το παρόν να δούμε τι έχει συμβεί, αλλά έχουμε αυτή την πληροφορία πως κάποια σπίτια από εκεί που βρισκόμασταν είχαμε και εμείς αυτή την αίσθηση, γιατί βρισκόμασταν σε εκείνο το σημείο, μεταφερθήκαμε, έχει χρειαστεί να μεταφερθούμε πολλές φορές, να αλλάξουμε πολλές φορές σημείο καθώς γινόταν επικίνδυνο, αλλά βλέπαμε πως ήταν η φωτιά συνεχώς στα σημεία που περνούσαμε εμείς. Ερχόταν από πίσω και γινόταν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Ωραία, Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι να είσαι καλά. Η Μέρη Τούμπα. Τη Μέρη Τούμπα ακούσατε. Όσοι παρακολουθείτε και τηλεόραση Sky, τη βλέπετε κιόλας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους που τις τελευταίες ημέρες προσπαθούν σε μια συνεχή ροή ενημέρωσης να μας σας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και εικόνα από το πεδίο της μάχης. Ένα πεδίο που ξέφυγε. Είναι σίγουρο πως πλέον ζούμε καταστάσεις που δύσκολα αντιμετωπίζονται με εργαλεία τα οποία διαθέτουμε. Προσέξτε, όχι μόνο εμείς, ολόκληρος ο κόσμος. Δηλαδή, αν δείτε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μισός Καναδάς κάηκε. Δηλαδή, ο Τραμπ ήθελε να βάλει δασμούς επειδή είχε καλύψει ο καπνός από τον Καναδά ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτείων. Τι έχει γίνει σε Γαλλία, τι έχει γίνει σε Ισπανία, σε Ιταλία. Είναι ένα φαινόμενο πια που δεν ξέρω εάν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Σίγουρα όχι με τα εργαλεία και την τεχνολογία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι μέγα πυρκαγιές που δεν ανακόπτονται, είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Δεν ξέρω τι μπορεί να ανακαλύψει ο άνθρωπος την επόμενη μέρα για να μπορεί να σταματά τέτοιων διαστάσεων πυρκαγιές. Δεν το λέω αυτό, προσέξτε. Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο μονοπάτι, αυτό μας βάζει σε ένα άλλο μονοπάτι, γιατί θα πει κάποιος: ναι, αλλά με αυτά που λες δικαιολογείς το ότι ξεκίνησε μια φωτιά από τη Βιωτία και έχει φτάσει στα Μέγαρα. Και ότι δικαιολογείς, ας πούμε, τους επικεφαλής ή την κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Προσέξτε, εγώ από τη φύση μου, όταν υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπαίνω στην ιστορία του αναθέματος. Δηλαδή, και αυτό το είδα, με ικανοποίησε πρέπει να σας πω, το είδα και στις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων. Το τονίζω, στις επίσημες ανακοινώσεις, όχι σε κάποιες φωνές αντιπολιτευτικές που θα σας πω μετά τι με ενόχλησε, αλλά στις επίσημες ανακοινώσεις είδα μία ψυχραιμία, η γενική εικόνα. Υπήρχαν κάποιες παραφωνίες, αλλά η γενική εικόνα πως υπήρχε μία ψυχραιμία, ανακοινώσεις με τα κόμματα να εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για τις απώλειες που είχαμε. Χάσαμε ανθρώπους πάνω σε αυτή τη μάχη. Και με το μυαλό ότι ναι, εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, να δούμε την επόμενη μέρα τι δεν πήγε καλά ή τι πήγε καλά. Μία απόσταση. Υπήρχαν και φωνές αντιπολιτευτικές και μέσα από το διαδίκτυο. Ξέρετε, το διαδίκτυο είναι σαν όπως η φωτιά όπου βρει πράσινο φουντώνει, έτσι και τα κοινωνικά δίκτυα όπου βρουν τοξικότητα τη φουντώνουν και αυτοί. Υπήρχαν λοιπόν φωνές στα όρια της χυδαιότητας που επιχείρησαν μέχρι και να εκμεταλλευτούν είναι το σωστό ρήμα χρησιμοποιώ, μέχρι και να εκμεταλλευτούν κάποιες φωνές αυτή την κατάσταση προκειμένου να επενδύσουν σε αυτή την τοξικότητα. Έχω λοιπόν σε αυτή την ιστορία τώρα, σήμερα, αύριο είναι μια άλλη μέρα, αλλά σήμερα την ώρα που ο πυροσβέστης είναι 3 μέρες άυπνος και προσπαθεί να ζήσει φωτιά, εγώ να βγω και να καβαλήσω αυτό το κύμα, συγχωρέστε με, δεν πρόκειται να το κάνω. Να προσεγγίσουμε τα γεγονότα, να δούμε τι μπορεί να πήγε, τι δεν μπορεί να πήγε μέχρι τώρα. Να εξετάσουμε μια κατάσταση που λέει ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες πρέπει να μήπως να κοιτάξουμε και με έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης μαζί σας αυτό να το κάνουμε. Αλλά τα διαχωρίζω, είναι δύο πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις. Σε λίγο ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε για αυτές ακριβώς τις καταστάσεις. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λένε οι μέγα πυρκαγιές, εάν είναι το, πώς να το πω, ένα συνδυασμός πραγμάτων, ένα κοκτέιλ που είναι το πυκνό δάσος, που είναι ο αέρας, που είναι η ξηρασία, που δεν ξέρω τι άλλο, οι κλιματικές αυτοκρίσεις και οποιοδήποτε άλλος παράγοντας που διαμορφώνει μια κατάσταση η οποία δεν είναι αντιμετωπίσιμη ή είναι αντιμετωπίσιμη. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα δούμε και θα μιλήσουν, θα δώσουμε το λόγο σε πολύ λίγο και στους ειδικούς. Άλλο αυτό και άλλο σκοπίμως να επενδύεις πάνω σε μια τέτοια κατάσταση για όφελος. Αυτό είναι πολύ ανήθικο κατά την άποψή μου σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, όταν ο άλλος κινδυνεύει όχι μόνο η περιουσία του, ακόμα και η ζωή του. Το βρίσκω πολύ, πολύ ανήθικο. Τι έχω ξεχάσει κάτι,

Γιώργο Αργυρόπουλε, πόσο ωραίο το περιγράφεις αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι δεν μου λες κάτι ανακριβές. Δεν μπήκες εδώ πρωί-πρωί να στείλεις μήνυμα για να μου πεις ψέματα. Λες στη Νέα Υόρκη, μία φορά το χρόνο κάνουν παρέλαση πυροσβέστες μαζί με νοσηλευτές, μαζί με αστυνομικούς και υπαλλήλους στην καθαριότητα. Και ο κόσμος βγαίνει σε αυτή την παρέλαση και τους επεφημεί, τους χειροκροτεί. Ίσως κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνουμε και εδώ. Έτη φωτός μακριά, Γιώργο, από αυτό. Σας έλεγα τι έχω ξεχάσει, ε? Η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο Γιώργος Βραχνός με βοηθάει σε αυτό. Όχι, όχι.

Που πάμε, μεγάλοι άνθρωποι, θυμήθηκα και το άλλο. Και προς συναδέλφους τώρα αυτό θα το πω. Με αφορμή τη φωτιά που είχαμε στην Κρήτη και την αναφορά για καμένους φοίνικες. Το άκουσες, Γιώργο, που κάηκαν φοίνικες? Ναι. Λοιπόν, και άκουγα πολλές αναφορές, ακόμα και από συναδέλφους, ότι εντάξει, το παρήγορο είναι ότι ο φοίνικας αναγεννάται από τις στάχτες του. Παιδιά, το έχουμε μπερδέψει λιγάκι. Και απευθύνομαι στους όχι πενιντάριδες, εξιντάριδες τουλάχιστον. Στους εξιντάριδες τουλάχιστον, εκεί απευθύνομαι. Προσέξτε, θυμάστε τη Λούφα και Παραλλαγή, έτσι, την έχουμε δει όλοι, φαντάζομαι. Καταπληκτικό έργο με Κιμούλη, Καλογερόπουλο, Βαλαβανίδη, όλα αυτά, τις ιστορίες. Θυμάστε τη σκηνή που είναι ο Κιμούλης και πρέπει να πέσει το σήμα και λέει «Το πουλί το βασιλιά, ρε παιδιά, το πουλί το βασιλιά». Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πουλί. Λέω εξιντάριδες γιατί το πουλί μας γυρνάει σε μαύρα χρόνια, παρότι δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του, ούτε η απαρχή του, αλλά το χρησιμοποίησαν κάποιοι σε σκοτεινούς καιρούς. Αυτό το πουλί αναγεννάται από τις στάχτες του φίλου μου, και όχι το άλλο, ο άλλος φοίνικας. Ο Γιώργος Δραχνός λοιπόν ρυθμίζει τον ήχο. Τελειώνει το τραγούδι? Τελειώνει. Ας το να τελειώσει. Ο Πέτρος Μποραίτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Ήδη πολλοί έχετε αρχίσει να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Sky Radio, την ιστοσελίδα μας. Μπαίνετε στο Sky, στην ιστοσελίδα του Sky, στο κομμάτι του ραδιοφώνου, έτσι, Sky Radio. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ταμπελάκι, πες την άποψή σου. Και ήδη ο Δημήτρης καταθέτει την άποψή του για αυτό το θέμα των πυρκαγιών που είχαμε. Έγκαιρος σχεδιασμός, σχεδιασμός και σχεδιασμός. Είναι το σχόλιο του Δημήτρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει αυτές τις όμορφες μουσικές που ακούμε. Σπύρος Μάλης είναι στο μικρόφωνο. Δεν το ξέχασα, αλλά τις φίρμες συνήθως τις λέμε τελευταίες και το μεγάλο όνομα στα πρωινά είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το γιατί είναι μεγάλο όνομα θα το καταλάβετε όταν πάρει την άδειά του. Καταλαβαίνετε πως αλλάζει η μορφή του των πρωινών εδώ στο Sky. Γεια σου, Βασιλική μου. Καλημέρα στους εργαζόμενους του Αυγούστου. Σε μια εποχή με απίστευτο αριθμό τουριστών και σε μια Αθήνα που δεν αδειάζει ποτέ, τα μέσα δουλεύουν με μειωμένα, λέει η δρομολόγια, λόγω μειωμένου αριθμού επιβατών. Μάλλον αυτός που σχεδιάζει τα δρομολόγια δεν ζει στην Αθήνα. Η σαρδελοποίηση σε όλο το μεγάλο σαρδελοποίηση. Και σαρδελοποίηση και με τη ζέστη χωρίς κλιματιστικά, πολύ σιρμή, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Βασιλική μου, εύχομαι πραστικά, δεν σου μπήκε καλά ο μήνας. Εύχομαι το υπόλοιπο να είναι μια χαρά για σένα, να συνέλθεις γρήγορα.

Στις παρελάσεις, μου λέει η Ελένα, πρώτοι παρελάβουν νοσηλευτές, πυροσβέστες και δημοτικοί υπάλληλοι. Στις εθνικές παρελάσεις, Λένα μου. Ναι, όχι, η αναφορά του φίλου μας για τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι ότι αναφέρεται σε κάτι ξεχωριστό, όχι στο πλαίσιο μιας εθνικής παρέλασης. Εγώ μπορεί να το εξέλαβα λάθος. Αναφέρεται σε μια ημέρα όπου αποδίδουν.

0: δίνουμε τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν το μέγιστο κοινωνικό έργο. Έτσι, εγώ το εξέλαβα, μπορεί και λάθος. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Είναι εδώ στο Μεράνια Πασχάλη και επιστρέφουμε.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε περιοχές κοντά στα Μέγαρα. Νέο μήνυμα από το 112 Λεβανός βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλη, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάλου να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλη κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων καθώς και στην Ψάθα. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση των αεραδίων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σήμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 7 από τα 8 άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους. Οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην πόλη Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Και έχει ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός που μόλις ακούσαμε για την προστασία των ζώων σε πάρα πολλές περιοχές όπου μένονται πυρκαγιές, και είναι μία από τις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης που πρέπει να αναγνωρίσουμε, γιατί υπήρχε μια χαώδης κατάσταση στη διαχείριση των ζώων που γλίτωναν από τις φωτιές, το που θα πάνε, ποιοι θα τα φροντίσουν κτλ. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένας τέτοιος μηχανισμός και βρίσκω αφορμή αυτό για να αναφέρω, επειδή μιλάμε για περιουσίες, προφανώς για περιουσίες, για τον πόνο των ανθρώπων, των φίλων, των συγγενών που έχασαν τους δικούς τους. Είχαμε τρεις πυροσβέστες την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου με άλλους δύο νεκρούς, και να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτηριά μου και την οδύνη μου μπροστά στην απώλεια ανθρώπων που μάχονται για να προστατεύσουν για το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν όμως και άλλες απώλειες, οι οποίες συνήθως παραβλέπονται, επειδή ξέρετε, ρίχνουμε το βάρος στο να σωθεί το σπίτι, και σωστά το ρίχνουμε, δεν έχω αντίρρηση πάνω σε αυτό, αλλά παραβλέπουμε ότι μέσα στο δάσος, το δάσος είναι ζωή, το δάσος είναι ζωή, αλλά και μέσα στο δάσος υπάρχουν ζωές οι οποίες χάνονται, ζώα τα οποία εγκλωβίζονται από τις φλόγες ή τα βλέπετε να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο καμένα, έχοντας υποστεί ας πούμε εγκάβματα από όλη αυτή την ιστορία, να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο. Είναι μια ζωή που χάνεται μέσα στο δάσος, και γι' αυτό όσο μπορούμε και εμείς μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε αρκετά και σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή στην περίθαλψη ζώων τα οποία έχουν γλιτώσει από τις φλόγες. Αυτά ήθελα να πω.

0: Έλεγα λοιπόν ότι πόσο σωστή και προς την θετική κατεύθυνση ήταν η πρωτοβουλία της πολιτείας να οργανώσει αυτό το σύστημα για την περίθαλψη των ζώων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προσπαθεί τώρα αυτός ο μηχανισμός να φροντίσει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Θέλετε πριν περάσουμε στα της αρμοδιότητάς σας, δηλαδή να δώσουμε και μια εικόνα στον κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, έχετε μια εικόνα γενική από το μέτωπο, από τις φωτιές?
1: Καταρχήν κύριε Μάλλη, επιτρέψτε μου πρώτα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων οι οποίοι έχασαν εχθές τη ζωή τους, το κυβερνήτη του ελικοπτέρου και του κυβερνήτη του, και φυσικά και τα συλληπιτήριά μου και στις άλλες τρεις οικογένειες των πυροσβεστών, όπου είχαμε την περασμένη εβδομάδα τις απώλειες της ζωής τους, όπου πέσαν ηρωικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παθηκόντων τους. Και φυσικά να εκφράσω και την συμπαράστασή μου απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι είδαν να χάνεται η περιουσία τους μέσα από αυτές τις φωνικές πυρκαγιές, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα, συνεχίζεται η μάχη, αυτή η άνηση μάχη της πυροσβεστικής στα μέτωπα τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, με την ελπίδα ότι καλυτερεύοντας οι καιρικές συνθήκες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά αυτή την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Οι πληροφορίες που έχετε είναι ότι βελτιώνονται αυτές οι συνθήκες ούτως ώστε να είναι και πιο αποτελεσματικά τα μέσα?
1: Βελτιώνονται, αλλά ναι, να ξέρετε ότι έτσι θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Από Τετάρτη πάλι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους.
0: Α, από Τετάρτη πάλι ισχύουν.
1: Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες τις οποίες λένε οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι είναι οι στενοί συνεργάτες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το επιστημονικό προσωπικό της χώρας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και είναι συνεργάτες μας γύρω από τη λήψη αποφάσεων, τόσο στο κομμάτι της πρόληψης όσο και στην αντιμετώπιση των φαινομένων όταν υπάρχουν.
0: Αναφέρατε για ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την περιουσία τους, οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση αυτής της κατάστασης. Υπάρχει πρόνοια από την πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Από σήμερα κύριε Μάλλη, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα περιοδεύσουν σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες και η καταγραφή όλων αυτών των ζημιών και να προχωρήσουμε μετά στη διαδικασία των αποζημιώσεων για την αποκατάστασή τους. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι καθοδόν προς το Δήμο Δωρίδας, όπου εκεί είχαμε αρκετές καταστροφές. Ήταν προγραμματισμένη μια σύσκεψη η οποία δεν θα γίνει σήμερα και θα γίνει αύριο στο Πόρτο Γερμανό λόγω του πύρινου μετώπου, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα, ούτως ώστε και μαζί με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους Δήμους, να κάτσουμε και να συντονιστούμε, να τρέξουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να πάρουν κάποια χρήματα οι πολίτες και να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης.
0: Ναι. Αυτά από το δικό σας Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πρόνοιες και από τα αντίστοιχα.
1: Γιατί υπάρχουν το και... απόγευμα, 5 η ώρα το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις, ναι, τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαφάδο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, στο κομμάτι, πώς να το πω, των πρώτων βοηθειών, στο κομμάτι μιας στήριξης, μιας πρώτης στήριξης ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές, καταστροφές, η περιουσία τους, η δουλειά τους, το σπίτι τους, να υπάρξει μια μέρημνα της πολιτείας. Ακούσατε ότι το απόγευμα θα γίνει και μια σύσκεψη προκειμένου να ληφθούν και κάποια επιπλέον μέτρα. Συνήθως υπάρχει μια πρόβλεψη για ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν καταστροφές, υπάρχει μια πρόβλεψη αναστολής, αναβολής, πώς να το πω, των υποχρεώσεών τους, είτε είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν, γιατί ήδη έχουμε μπει σε περίοδο που κάθε μήνα έρχεται το μπιλιέτ, οπότε να δούμε τι θα ανακοινωθούν, ποια μέτρα θα ανακοινωθούν και σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, εξαιτίας ακριβώς αυτών των καταστάσεων, της κατάστασης που βιώνουν οι συμπολίτες μας σε Βιωτία και Αττική, οι συνάνθρωποι μας σε Βιωτία και Αττική, το όλοι μαζί μπορούμε, μας καλεί όλους να προσφέρουμε. Προσέξτε, γιατί μερικές φορές από την καλοσύνη μας, δηλαδή από την βούλησή μας να προσφέρουμε, κάποιες φορές δίνουμε και πράγματα που δεν αντιστοιχούν στις πρώτες ανάγκες των ανθρώπων. Οπότε θέλουμε αυτή τη στιγμή νερό, νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους. Κάτσε εδώ, Μεράνια, γιατί μου έφερες και το σημείο συνάντησης.
2: Το δεύτερο σημείο συνάντησης είναι πέρα από το Δημαρχείο, είναι και η πλατεία Κοτζιά.
0: Α, μαζί με το Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά. Οπότε θα το συμπληρώσω αυτό, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, νερά, ισοτονικά ποτά, χυμή, μπισκότα, φρυγανιές για πυρόπληκτους και πυροσβέστες. Χρειαζόμαστε την προσφορά σας και σε κλουβιά για κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης είναι το παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας και τώρα η Μεράνια Πασχαλίδου μου είπε ότι είναι και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Από τώρα, δηλαδή σε περίπου 2 ώρες μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τα συγκεντρώνουμε, θα το ξαναπώ βεβαίως και θα το λέμε και στις υπόλοιπες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Να καλημερώσω τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, μην τον καθυστερώ άλλο, τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Ζούμε μια κατάσταση η οποία, ή μάλλον ας το ξεκινήσουμε από εκεί, είναι. Βλέπω τον όρο μέγα πυρκαγιά, μέγα φωτιά, μέγα fires. Είναι αυτό βιώνουμε στη χώρα τα τελευταία 24 ώρα.
3: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο πραγματικά ηρώων που με μεγάλη αυτοθυσία προσπάθησαν να σώσουν αυτή την πυρκαγιά, γιατί μην γελιόμαστε. Αυτό ήταν από υπερβάλλοντα ζήλο, δηλαδή μπορεί να έχουν γίνει λάθη, θα το δούμε αυτό στην πορεία, αλλά ο υπερβάλλον ζήλος είναι αυτός που τους έκανε, τους στήχησε τη ζωή τους. Για να ξαναγυρίσω σε αυτό το κομμάτι, στην ερώτησή σας για την μεγαπυρκαγιά, αν το συγκρίνει κανείς με το τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία, είναι φυσικά μικρότερη, αλλά βέβαια η Ελλάδα είναι η έκτασή μας. Είναι πολύ μικρότερη, οπότε αναλογικά για μας αυτό είναι μια μέγα πυρκαγιά. Δεν έχει τόση σημασία, δηλαδή ο όρος, τεχνικά ο όρος μέγα πυρκαγιά συνήθως χρησιμοποιείται για πυρκαγιές που φτάνουν τα 100.000 εκτάρια, δηλαδή 400.000 στρέμματα. Αλλά οτιδήποτε πάνω από 100.000, de facto 100.000 στρέμματα, και τώρα έχουμε φτάσει ήδη τις 120.000, αυτό θεωρείται μια μέγα πυρκαγιά.
0: Είναι μόνο η έκταση ή και τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η ένταση, το θερμικό φορτίο ή άλλα χαρακτηριστικά που δημιουργούν μια τέτοια συνθήκη που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως σωστά είπατε, άνθρωποι που με ηρωισμό έπεσαν.
3: Βλέπετε, είναι πολύ καλή ερώτηση σας. Βλέπετε ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε σαν επιστημονική κοινότητα τον ορισμό της μεγαπυρκαγιάς, γιατί δεν είναι μονάχα η έκταση, ακριβώς όπως το είπατε. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, αυτή η πίστη της πυρκαγιάς, σαν έβλεπε κανείς ιστορικά και έλεγε, όταν γίνεται μια κατάταξη, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά είναι μεγαπυρκαγιά. Βλέπουμε όμως τώρα όλες τις άλλες συνθήκες που μπαίνουν και ουσιαστικά επηρεάζουν πάρα πολύ την πυρκαγιά. Το ένα είναι προφανώς όχι μονάχα η έκτασή της, αλλά και η διάρκειά της. Και τα άλλα τα κομμάτια, Φερρυππίν, η θερμοκρασία του εδάφους, η άνεμη, είναι παράμετροι οι οποίοι συνονούν ώστε να έχουμε αυτό την πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή όλο το κομμάτι για τις μέγα πυρκαγιές πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί ουσιαστικά γράφουμε το βιβλίο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι και όχι μόνο στην Ελλάδα, σαν ανθρωπότητα. Βλέπουμε αυτές τις πυρκαγιές οι οποίες κανένας δεν τις περίμενε. Αλλά δεν είναι αυτό. Το κομμάτι είναι και πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Τι θα μπορούμε να κάνουμε, τι είναι, δηλαδή τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ίσως διαφορετικά.
0: Σωστά.
3: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε.
0: Σωστά, γιατί αν μπαίνουμε σε μια τέτοια περίοδο, ακριβώς με τα χαρακτηριστικά τα οποία είπατε, μετά μοιραία, όχι μοιραία, αυτομάτως πρέπει να δούμε ότι μπαίνοντας σε μια τέτοια περίοδο, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση.
3: Αυτό το μέσα, εν μέσω, θέλω να σας πω δύο σκέψεις. Το ένα κομμάτι είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και αυτή είναι η διαχείριση του δάσους και του βουνού του Ημιτού, το οποίο είναι είναι η τοπική δήμη που κάνουν την διαχείριση σε συνεργασία με το κράτος και έχουμε μέχρι στιγμής, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι, έχουμε αποφύγει τις πυρκαγιές, και το Ημιτός είναι ένα περιαστικό δάσος που και αυτό δυσφρίζει μέσα στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει και αυτό δείχνει ότι μπορούμε, υπάρχουν καλές πρακτικές, γιατί μην νομίζετε αυτό δεν είναι τυχαίο, δηλαδή ο Ημιτός, η παρακολούθηση του Ημιτού είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή πρακτική. Το άλλο το κομμάτι που θέλω να βάλω στο δημόσιο διάλογο είναι ότι κάτι το οποίο έχω δει σε σύγκριση με τις πυρκαγιές που ξέρω στην Καλιφόρνια, ειδικά σου την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες του 2005, την πυρκαγιά του 2018 στην πόλη Παραντάις, στην Βόρεια Καλιφόρνια, την πυρκαγιά στο Μάουι το 2023, που ήταν πολύ μεγάλες πυρκαγιές που στοιχήσανε τις ανθρώπινες ζωές, είναι το λεγόμενο στα αγγλικά After Incident Report. Δηλαδή, τι η ανάλυση την οποία κάνει η αντίστοιχη πυροσβεστική υπηρεσία και το καλώντας διάφορους ειδικούς, να δούμε τι έγινε ακριβώς, να γίνει μία αποτύπωση και μετά να παίξει κανείς διάφορα σενάρια, να παίξει με λάθος λέξη, να εξετάσει διάφορα σενάρια, δηλαδή τα οποία γίνονται με υπολογιστικά. Αν υπήρχαν περισσότερα ενέργεια μας, αν υπήρχε μία αντιπυρική ζώνη, αν υπήρχαν τα νομερικά σπίτια δεν είχαν πιάσει φωτιά τόσο γρήγορα γιατί είχαν καθαριστεί καλύτερα, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν του είδους η ανάλυση επιτρέπει να κάνει κανείς πολύ πιο στοχευμένες επενδύσεις σε αυτά τα πράγματα που χρειάζονται.
0: Σε επίπεδο δηλαδή, πρόληψης, έτσι, ναι.
3: Ακριβώς έτσι. Ναι. Δηλαδή, τι ήταν το πιο σημαντικό, ότι δεν υπήρχαν επιπυρικές ζώνες. Αυτές πόσο σημαντικές είναι. Ποσοτικά, όλοι καταλαβαίνουμε, ναι, είναι πολύ καλό να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνει κανείς να γίνει εσχεδιαστή μια αντιπυρική ζώνη, κανένας δεν τη θέλει. Κανένας. Και πρώτα απ' όλα οι κάτοικοι. Οι δήμοι, ακόμα και αν την θέλουν, υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις. Όλοι ξέρουμε τις αγκυλώσεις του κράτους. Αλλά αυτό το κομμάτι πρέπει να το γνωρίζουμε ποσοτικά. Δηλαδή, τι διαφορά θα έχει την αντιπυρική ζώνη. Τι διαφορά θα ήταν αν τα σπίτια ήταν πιο ανθεκτικά. Δηλαδή, είχαν καθαριστεί, δεν κεγόντουσαν τόσο γρήγορα. Υπάρχει τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε σπίτια τα οποία σε μια τεράστια πυρκαγιά δεν καίγονται. Και κυριολεκτικά και κυριολεκτός, όπως σας λέω. Υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Δεν είναι θέμα. Όπως μπορούμε να κάνουμε κτίρια αντισεισμικά, μπορούμε να κάνουμε κτίρια τελείως αντιπυρικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι περισσότερα εναέρια μέσα. Είναι περισσότεροι δασοπυροσβέστες, δασοκομάντος. Αλλά αυτά δεν γίνονται με το μάτι. Πρέπει να υπάρξει ανάλυση. Πρέπει να αρχίσουν μετά από κάθε πυρκαγιά, όταν τελειώσει, γιατί είναι στο μέσο, εξελίσσεται αυτή η πυρκαγιά και θέλω να σχολιάσω τι γίνεται. Αλλά όταν τελειώσει η πυρκαγιά, τότε πρέπει να κάνουμε την ανάλυση και να πούμε τι έγινε λάθος. Και κατά αναλογία, θέλω να σας πω, τι μάθαμε, θέλει μήνα να ξαναγυρίσουμε εκείνη τη φρικτή πυρκαγιά πριν από 8 χρόνια στο μάτι. Ήταν η ανάλυση η οποία έγινε μετά την πυρκαγιά, που είδαμε ότι δεν υπήρχε εντολή εκένωσης και γι' αυτό το λόγο καήκαμε. Δηλαδή αυτό ήταν το κυρίως ζητούμενο. Και φυσικά η πολιτεία μετά διόρθωσε και από το 2019 φτιάξαμε το 112. Αυτό δεν έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται. Να γίνεται δηλαδή μετά από μια πυρκαγιά να γίνεται τέτοιου είδους ανάλυση, ώστε να μπορέσει κανείς να καταλάβει ποιο είναι το νούμερο ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά μας χρειάζεται να ενισχύσουμε.
0: Και με την τεχνολογία σήμερα να μας προσφέρει και εργαλεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή και άλλες μεθόδους προκειμένου να αναπτύξουμε ένα τέτοιο σχέδιο, να βάλουμε, εγώ το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε, να βάζουμε δεδομένα και να κάνουμε ασκήσεις πάνω στον υπολογιστή, ότι αν ξεσπάσει εκεί μια πυρκαγιά με αυτούς τους ανέμους, τι μπορούμε να κάνουμε, που μπορούμε να την κόψουμε, δηλαδή να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο. Αναμφισβήτητα έχουν γίνει βήματα, δηλαδή δεν θέλω να τα, ξέρετε, να τα μηδενίζουμε κιόλα. Βλέπουμε να πετάνε ντρόουν, βλέπουμε να πετάνε συνέχεια ελικόπτερα όπου κάνουν την πρώτη ρήψη με την πρώτη εστία, υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης. Αλλά έρχομαι πάνω σε αυτό που είπατε, τις αντιπυρικές ζώνες. Θα σας περιγράψω κάτι χωρίς να παίρνω θέση. Πάνω, το έβλεπα στο ρεπορτάζ, να πλησιάζει η φωτιά οικισμούς και εκείνη την ώρα να έχουν βγει μπουλντόζες και να επιχειρούν να ανοίξουν ζώνες. Και έβλεπα ένα δάσος πυκνό, πυκνό, χωρίς, και άκουγα τους ρεπόρτερ να λένε, προσπαθούν οι πυροσβέστες να βρουν κάποιο οικόπεδο, κάποιον ανοιχτό χώρο, ούτως ώστε να στήσουν μια γραμμή άμυνας. Εκείνη την ώρα όλα αυτά, εκείνη την ώρα που έτρεχε η φωτιά.
3: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πραγματικά, όπως είπατε, έχουν γίνει άλματα στις δυνατότητες που έχει η πυροσβεστική. Ένα από αυτά, θέλω να σας το περιγράψω, είναι ότι τώρα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες, τις οποίες τις παίρνει η πυροσβεστική κάθε 4 με 5 ώρες. Η Ελλάδα έχει, έχουμε θερμικούς δορυφόρους, οι οποίοι είναι στο σμήνος δορυφόρων της Aurora Tech, μια εταιρεία που έχει περίπου 12 θερμικούς δορυφόρους, και παίρνει η πυροσβεστική εικόνες κάθε 4 με 5 ώρες, και όχι μόνο εικόνες, έχει και πρόσβαση σε μοντέλο της Aurora Tech που τους δίνει εκτιμήσεις για το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί μια πυρκαγιά και σε ποιο μέτωπο είναι οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι είναι εκεί πέρα που πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά τα εργαλεία δεν υπήρχαν πριν. Πραγματικά λοιπόν, όσον αφορά την τεχνολογία, είτε είναι δορυφορικές εικόνες, είτε είναι ένα αέρια μέσα, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό το άλλο το κομμάτι, και αυτό θέλω να ξαναγυρίσω, το είπατε πάρα πολύ καλά. Αυτές οι ασκήσεις επιχάνονται που γίνονται με υπολογιστή, δηλαδή ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τρέξει χιλιάδες σενάρια και να μας πει ποια είναι η πιο.
0: Σε κάθε περίπτωση, ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση.
3: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο. Όπως είναι, και είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο ακολουθεί όταν κανείς καταλάβει και κάνει την ανάλυση μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, για να δει ποια ήταν τα σημεία τα οποία δυσκόλευσαν περισσότερο από όλα το έργο των πυροσβεστών.
0: Όχι, δίνεται μεγάλη έμφαση, όσο σας ακούω, στο κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή το 90-99% των αναφορών σας αφορά την πρόληψη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο, είναι πολύ δύσκολα να ανακοπεί. Δηλαδή, πάλι επικαλούμε τα ρεπορτάζ συναδέλφων από το σημείο που έλεγαν ότι την ώρα που κινούνταν το μέτωπο, η πυροσβεστική δεν μπορεί να μπει μπροστά του. Δεν υπάρχει πρακτικά, είναι αδύνατο να ανακοπεί.
3: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Όταν έχετε φλόγες οι οποίες είναι 10-15 μέτρα, δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και από εκεί και πέρα, όταν έχει κινηθεί μια περιοχή, ουσιαστικά καίγεται.
0: Ναι.
3: Το μεγάλο κομμάτι και το μεγάλο ζητούμενο που έχουμε αποκτήσει σαν κοινωνία, το έχουμε κερδίσει, είναι το 112, που τουλάχιστον γίνονται έγκαιρες εκενώσεις και δεν θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά βλέπετε ότι φτάσαμε στο σημείο που, όσον αφορά, βλέπουμε τα όρια ουσιαστικά της τεχνολογίας. Κάποτε δεν είχαμε ελικόπτερα. Τώρα έχουμε τόσα ελικόπτερα τα οποία συγκρούνται μεταξύ τους, γιατί προσπαθούν να φτάσουν στο ίδιο σημείο. Μπορεί να είναι κακό συντονισμό, αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτό τουλάχιστον. Δεν είναι, τουλάχιστον αυτό το πράγμα, όσον αφορά τα εναέρια μέσα, στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται ότι δεν ήταν η έλλειψή τους. Μπορεί να ήταν ο ελλειπής συντονισμός τους. Αλλά μας δείχνει αυτό τα όρια, πόσο μπορούμε να κάνουμε πληρώνοντας χρήματα και έχοντας, όσον αφορά την πυρόσβεση. Και αυτή είναι η στιγμή να πάρουμε μια μεγάλη αναπληρωτική και να πούμε, ωραία, ποιο είναι το, έχουμε ίσως από τους, δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αν δεν είναι, έχουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι από τους πιο μεγάλους στόλους αερίων μέσων στην Ευρώπη. Είναι αυτό αρκετό? Εκ των πραγμάτων δεν είναι αρκετό. Άρα γι' αυτό επιμένω πάλι στην πρόληψη, γιατί βλέπουμε τα σημεία και όπως σας λένε και όπως τα βλέπουμε όλοι στις οθόνες μας, που δεν μπορεί κανείς αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές με τις τεράστιες φλόγες, γιατί για να ξαναρχίσουμε την κουβέντα μας όπως την ξεκινήσατε με τις μεγαλοπυρκαγιές, δεν γίνεται έρποντας μια πυρκαγιά πήγαινοντας πολύ πολύ σιγά. Γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές τις τεράστιες φλόγες, υπάρχει η μεγάλη θερμοκρασία του εδάφους, το οποίο πυροδοτεί αυτές τις φλόγες, υπάρχει η ξηρασία. Όλα αυτά μαζί κάνουν το θέμα της μεγαλοπυρκαγιάς, που το είδαμε αυτό και στη Γαλλία. Δεν έχουμε πει, το είδαμε και στη Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Σε πολλές
3: χώρες. Πόσες δύσκολες και πόσες μέρες κράτησε η πυρόσβεση, και δηλαδή σε περιοχές που στη Γαλλία και στην Ισπανία είχαν φήμη για την ετοιμότητα της πυροσβεστικής, και ουσιαστικά στη Γαλλία γράψανε σε ένα βαθμό το βιβλίο της πυρόσβεσης. Της πυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και βλέπετε, δεν θα καταφέρουν. Γι' αυτό το λόγο επανέρχομαι και λέω πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
3: Μακάρι να μην έχουμε άλλα σημάδια.
0: Μακάρι. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Συνολάκης ήταν καθηγητής φυσικών καταστροφών, από τους πλέον νομίζω ειδικούς πάνω σε αυτό το θέμα, και με μια βαρύτητα ιδιαίτερη η άποψή του. Πρόληψη, γιατί όταν πια εκδηλώνεται το φαινόμενο με τέτοια ένταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί όσα είναι αέρια και να έχεις. Που συνήθως, ξέρετε, όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο φαινόμενο, ακριβώς είναι σε εξέλιξη επειδή οι συνθήκες το ευνοούν. Και μία από τις βασικότερες συνθήκες είναι η ισχυρή άνεμη. Και αυτό είναι αντίπαλος των εναέριων μέσων. Συνεπώς, όλα συνδύνουν στο ότι αν δεν γίνει δουλίτσα από πριν, πολύ δύσκολα φρενάρει ένα τέτοιο πράγμα. Πολλά τα μηνύματά σας, αλλά θα τα πούμε μετά τις 9. Μετά τις 9, γιατί σε λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιάννερη, και σε λίγο μαζί.
4: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας. Η ώρα είναι 9.
10: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
11: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και την ενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση της οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά, η βοήθεια προβλέπεται και η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία λοιπόν συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί έως 7 η ώρα το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδος και πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό και με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια σε χώρες στη ζώνη Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιασδήποτε γραφείο έκδοση δελτίων ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδος, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στον Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Σπύρο Μαλλή.
16: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ό,τι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, η θερινή ραστόνη όχι μόνο επιτρέπει, αλλά επιβάλλει να κάνουμε το πρωινό μας ξύπνημα καμία ωρίτσα παραπάνω, να το μεταθέτουμε κατά τις 9-10, τώρα είναι μια πολύ ωραία ώρα να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Έχει ακόμα τη δροσούλα του. οριακά έχει τη δροσούλα του, γιατί σε λίγο ο ήλιος θα βαράει και δεν είναι για τέτοια πράγματα. Είτε να κάνετε τον περίπατό σας, είτε να πάτε στην παραλία σας. Τέλος πάντων, να περάσετε μια ημέρα, εύχομαι, όμορφη, έτσι όπως την έχετε στο μυαλό σας. Όσοι είχατε την ευκαιρία να πάρετε λίγες ημέρες διακοπών, αλλά και όσοι μείναμε εδώ στην πόλη μας, στην Αθήνα, να βρούμε τα καταφύγια εκείνα που θα μας επιτρέπουν να ξεφεύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητά μας. Μια καθημερινότητα που, όπως φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε βλέποντας το τι γίνεται γύρω μας, έχει τις δυσκολίες της. Είναι μια πολύ στενόχωρη κατάσταση. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσει έτσι ο μήνας. Θα βάλουμε και άλλα θέματα στην πορεία, αλλά οπωσδήποτε είναι μια στενόχωρη κατάσταση όταν βλέπεις το πράσινο να καταστρέφεται, ανθρώπους να χάνονται, ανθρώπους να υποφέρουν επειδή έχουν πάθει ζημιές οι δουλειές τους ή τα σπίτια τους. Δεν είναι και ότι ευχάριστο. Το πέδεψα πέσα μου για να δω αν το πω ή όχι, γιατί δεν θέλω να φαίνομαι με τον δείκτη και απλωμένο και να σας κάνω τώρα τον διδαχές και να φαίνομαι αστυνομία ήθους. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να το βάλω και μέσα μου, να το κρατήσω μέσα μου αυτό που αισθάνομαι. Όταν έχουμε τέτοια συμβάντα, προσωπική άποψη καταθέτω, έτσι, είναι καθαρά προσωπική άποψη, δεν το λέω για, πώς να το πω, με διδακτικό ύφος, καμία σχέση, καταθέτω μια προσωπική άποψη. Όταν έχουμε τέτοια συμβάντα, είτε επειδή νιώθουμε την οδύνη και τη θλίψη, είτε επειδή έχουμε ενσυναίσθηση και λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, όλος ο κόσμος είναι κάπως, εγώ παρότι δεν είμαι, ας μην το δείχνω, μπορούμε για μία ημέρα, δηλαδή έχουν χαθεί τρεις άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτει χθες σε ελικόπτερο, σκοτώνονται δύο άνθρωποι που παλεύουν να σου σώσουν το δάσος, βλέπεις με τις μάνικες να τρέχουν, να καίγονται παιδιά τρομοκρατημένα, ζώα καμένα, ας μην ανεβάσεις στο Instagram την αστακόμα καρονάδα σου, ας πούμε. Δεν το κατακρίνω. Ναι, υπάρχει μια αντίφαση τώρα, δεν το κατακρίνω αλλά το λέω. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δεν θα μπω εγώ τώρα στο μυαλό του καθενός και να του πω πώς πρέπει να συμπεριφερθεί. Δεν είμαστε μόνο αστυνομία ήθους, δεν είμαστε στο Iran, όπως λέει και ένας φίλος μου. Δεν είμαστε με τους μουλάδες. Να σας πω εγώ τι θα κάνετε, τι θα ανεβάζετε στα Instagram, στα TikTok κτλ. Ό,τι γουστάρει ο καθένας κάνει, κυριολεκτικά. Φτάνει να μην ενοχλεί τον άλλον. Λέω όμως, λέω. Όταν βλέπεις αυτή την καταστροφή, όταν κοιτάζεις τον ουρανό και δεν βλέπεις τον ήλιο επειδή τον κρύβει, ας πούμε, ο καπνός, λες σήμερα, ρε παιδί μου, ας συγκρατηθώ σήμερα, αύριο ξεσάλωσε, αλλά σήμερα ας μην κάνω κάτι που να δείχνει ότι είμαι, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ. Πρόσδεκτα τα μηνύματα εδώ που θα αρχίσετε να μελούζετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, την άποψή μου καταθέτω και δεν διεκδικώ και δάφνες τώρα ότι είναι η ορθή και η αμόλυντη. Την άποψή μου λέω, εγώ δεν θα το έκανα για λόγους συναίσθησης. Αυτά ξεκινώντας, καλή σου ημέρα. Δημήτρη μου, μου λες για τον ημιτό, και Γιάννη, και ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του, καλή και ήσυχη εβδομάδα, όλα να πάνε καλά. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας. Αμήν, Γιάννη μου.

0: Καλούμε μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, επαναλαμβάνω, εξαιτίας των συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας σε Βιωτία και Αττική από τις πυρκαγιές. Καλούμε με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί και όλοι προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα και φρυγανιές για τους πυρόπληκτους, αλλά και για μία δροσιά, μία ανάσα στους πυροσβέστες. Χρειαζόμαστε επίσης την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Υπάρχει οργανωμένος μηχανισμός και από το κράτος και το Όλοι Μαζί συντρέχει προκειμένου να γίνει οργανωμένα, ακόμα περισσότερο οργανωμένα όλη αυτή η προσπάθεια. Τα συγκεντρώνουμε από τις 11 το πρωί τώρα, σε μία ώρα αρχίσει η συγκέντρωση, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοτζή απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας για πυρόπληκτους και πυροσβέστες που δίνουν μία μάχη εδώ και πάρα πολλά 24 ώρα εξάγρυπνη για να σώσουν όχι την περιουσία του, για να σώσουν την περιουσία μας. Το δάσος μας και τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή την πύρινη κόλαση. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω να χρονοτριβώ με τίποτα άλλο. Γεια σας κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι, αμήν. Αντιλαμβάνεστε τώρα από εσάς, περιμένουμε να μάθουμε πώς πάνε τα πράγματα, στα δύσκολα σημεία τουλάχιστον.
1: Θα ξεκινήσουμε την επιχειρησιακή ανάλυση και τα επιχειρησιακά δεδομένα, αν μου επιτρέψετε. Να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια εκ μέρους του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύσσωμης της πυροσβεστικής οικογένειας. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους δύο άτυπους πιλότους που χθες στο αεροπορικό ατύχημα έχασαν τη ζωή τους και έρχονται να προσθεθούν τη λίστα των τριών ηρωικών συναδέλφων μας, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα στα πεδία των μαχών, στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, στον Αγέρανο Γηθείο, έχασαν τη ζωή τους. Θερνούμε λοιπόν 5 ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε, είμαστε υποχρεωμένοι και θα συνεχίσουμε να είστε σίγουροι ότι οι πυροσβέστες, οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, οι στρατιωτικοί, διότι έχουμε κοντά μας και στελέχη του ΓΕΘΑ που βοηθούν πάρα πολύ με ομάδες δευκαλείων, με ομάδες από τα κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται, βοηθάνε δίπλα μας, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Είναι ένας μεγάλος κύκλος αυτός της πυρόσβεσης της πολιτικής προστασίας. Μπορεί ο κόσμος να βλέπει αυτή τη στιγμή σκηνές πολύ δύσκολες και ένα μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει πάρα πολύ. Ωστόσο, παραμένουν στο πεδίο πάρα πολλοί πυροσβέστες, 450 μόνιμα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, με 126 υδροφόρο οχήματα, 22 μάζδας ο κομμάντος και από αέρος στην κορύφωση του κύκλου της εναέριας αεροπυρόσβεσης θα βρίσκονται 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 για τον εναέριο συντονισμό, καθώς επίσης και 11 αεροσκάφη και μάλιστα εκτός από την ρήψη νερού θα γίνει και άφεση επιβραδυτικού υλικού, επιβραδυτικού λοιπόν καταδυστικού υλικού, προκειμένου να πάμε σε όλα τα μέτρα της περιμέτρου, σε όλη την περίμετρο αυτής της πυρκαγιάς και να γίνει πιο αποτελεσματική η κατάσβεση. Ένα μέτωπο το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και είναι πολύ ενεργό είναι το μέτωπο το οποίο βρίσκεται στη νότιο-ανατολική πλευρά της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις περιοχές Καντήλη και Αγία Σκέπη. Εκεί έχουν τώρα αυτή τη στιγμή προωθηθεί και άλλες περαιτέρω δυνάμεις, έχει ενισχυθεί πολύ αυτό το κομμάτι του μετώπου, διότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί το πιο ενεργό του κομμάτι. Τα άλλα δύο, τα οποία βρίσκονται βορείως και βορειοανατολικά προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια, αν μπορώ να το πω, μεγαλύτερη ύφεση, καθώς επίσης και το κομμάτι το οποίο βλέπει προς την Τσάφα. Αυτό λοιπόν το οποίο μας απασχολεί
0: είναι αυτό που πάει προς τα Μέγαρα. Αυτό είναι το.
1: Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο νοτίως αυτού του κομματιού είναι τα Μέγαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πιο ενεργό κομμάτι.
0: Και οι περιοχές που είναι πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει και τα τοπονύμια, αλλά οι περιοχές που είναι πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, εκεί λέτε ότι φαίνεται να πάνε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Βεβαίως, τώρα που μιλάμε, δηλαδή οι περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος,
0: ναι,
1: δίνουν μια πιο βελτιωμένη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Όχι ότι έχει ελεγχθεί το μέτωπο,
0: κατάλαβα,
1: όμως
0: ναι,
1: θα ανέφερα ότι το πιο ενεργό κομμάτι του μετώπου είναι το καντήλι και Αγία Σκέπη.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν έχουν πέσει και έχουν ενισχυθεί από το πρωί οι δυνάμεις μας. Κατευθύνονται περισσότερα οχήματα προς το κομμάτι αυτό του μετώπου και είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει, διότι υπάρχουν και διάφορες χαραδρώσεις σε αυτό το κομμάτι, ναι, της Φθαλμία Χωάνη, φανταστείτε, που εκεί μπορεί να δημιουργηθεί μια πιο περίπλοκη κατάσταση σε ό,τι αφορά την δασοπυρόσβεση.
0: Και δεν ξέρω αν είναι και επικίνδυνο, γιατί εκεί δεν είναι και ένα πεδίο βολής.
1: Το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό για εμάς, διότι οι δυνάμεις έχουν μπει μέσα, έχουν πάει γύρω-γύρω από αυτά τα κομμάτια του και του στρατοπέδου εκεί, του πεδίου βολής.
0: Όχι, λέω μήπως έχει και κάποια επικινδυνότητα η επιχείρηση για τους συναδέλφους σας εκεί, λόγω του πεδίου βολής, αν έχει μείνει κάτι άσκαστο, δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να είναι και
1: ανόητο. Επιχειρούμε έχοντας δίπλα μας τα στελέχη του στρατού, τα οποία και μας δίνουν τις κατευθύνσεις τους για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει, μαζί με το όλο το πλαίσιο αυτό της δασοπυρόσβεσης. Υπάρχουν και πάρα πολλά χωματουργικά μηχανήματα. Υπάρχει η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που από την πρώτη στιγμή ήταν κοντά μας. Νυχθημερών και οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάδελφοί μας του στρατού, ανοίγουν, διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, ανοίγουν δρόμους, διότι επρόκειτο για όσους δεν γνωρίζουν, για ένα πολύ συμπαγές δάσος, στο οποίο η πρόσβασή του πολλές φορές ήταν δύσκολη. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόταν και προωθητήρες γεών και χωματουργικά μηχανήματα, μπουλντόζες, να μπουν σε αυτό το κομμάτι του οδύσβατο, να μας ανοίξουν δρόμους. Έχει γίνει
0: αυτό, κύριε Ατοπιέ, συγγνώμη, αλλά επίτηδες σας διακόπτω αυτή τη στιγμή. Αυτό που μόλις είπατε, αλλά επειδή εγώ προσένδειξη, πώς να το πω, σεβασμού απέναντι στους συναδέλφους σας και στα θύματα που έχετε, αλλά και στην προσπάθεια που κάνετε, εγώ δεν θα το πιάσω αυτή την ώρα, αλλά αυτό που είπατε ότι είναι ένα πυκνό δάσος και τώρα η πυροσβεστική, όχι με ευθύνη σας, προσέξτε, δεν μεταθέτω την ευθύνη σε εσάς, αλλά καταγράφω τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Όποτε ακόμα και η πυροσβεστική ζητούσε να υπάρχουν κάποιες ζώνες, να ανοιχτούν κάποιοι δρόμοι, το ξεσηκωμό και θα καταστραφεί το δάσος και όλα αυτά, αυτό ας καταγραφεί τώρα για να το δούμε την επόμενη μέρα, ότι είναι ένα πυκνό δάσος και δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση εκεί. Αν πρέπει να είναι έτσι ή αν πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί εγώ έβλεπα από τα ρεπορτάζ συναδέλφου σας να προσπαθούν να βρουν ένα άνοιγμα για να στήσουν μια άμυνα και να μην βρίσκουν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λογικό.
1: Βέβαια, για να απαντήσω σε αυτό το οποίο αναφέρατε πριν από λίγο, θα πρέπει να σας πω ότι είναι παγκόσμια πρακτική. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα να διανοίγονται επί του πεδίου των επιχειρήσεων, την ώρα των επιχειρήσεων, αντιπυρικές ζώνες. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια συνήθις πρακτική.
0: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε ότι δεν υπήρχαν καν από πριν. Εγώ έτσι τουλάχιστον το είδα στο σκηνικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι, αυτό ας το δούμε την επόμενη μέρα.
1: Αυτή την ώρα, λοιπόν, μαζί με το έργο της δασοπυρόσβεσης, διανοίγονται και αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούμε να χαραχτούν και να δημιουργήσουμε αυτά τα κενά, τα λεγόμενα κενά, προκειμένου να μην βρίσκεται τροφή η πυρκαγιά. Ευτυχώς, οι άνεμοι νέουν από το πρωί λίγο πιο ήπιοι. Θυμίζω εδώ ότι η μεγαλύτερη μας δυσκολία και δυσχέρεια ήταν το γεγονός ότι επί 30 και πλέον ώρες, στην έναρξη της δύσκολης αυτής πυρκαγιάς, δεν είχαμε διαθέσιμα αέρια μέσα, λόγω των μεγάλων δυσχεριών στην υδροληψία όλων των εναερίων μέσων και τις αναταράξεις οι οποίες υπήρχαν. Και αυτό πρέπει να αναφερθεί, διότι όταν δεν έχεις εναέρια μέσα για περισσότερες από μια μισή και πλέον μέρες, ειδικά στην έναρξη πυρκαγιάς που είναι η κορύφωσή της, αυτό δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι αφορά τη δυναμική ανακοπή του μετώπου στην κεφαλή. Την κεφαλή του μετώπου, διότι αυτό κάνουν τα εναέρια μέσα. Πηγαίνουν στο πιο ενεργό σημείο, στην κεφαλή των μετώπων, και κάνουν δυναμική ανακοπή. Αυτό δεν το είχαμε.
0: Για να μπορέσουν μετά και οι συνάδελφοί σας από κάτω.
1: Λόγω καιρικών συνθήκων. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Πρέπει να ακουστεί. Απογειώθηκαν με εντολή απογείωσης την πρώτη ώρα που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά. 29 εν αέρια μέσα 18 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη πήραν εντολή απογείωσης. Όμως, όπως σας είπα, οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο δυσμενείς που δεν επέτρεψαν την προσγείωση, την υδροληψία, καν και οι ανατράξεις ήταν τόσο πολύ έντονες που δεν μας επέτρεψαν να απογειωθούν αυτά τα
0: αεροσκάφη. Στη φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο που την πιάσατε πολύ γρήγορα, γιατί θα έπαιρνε πολύ με επικίνδυνες διαστάσεις, πλησίασε Χαϊδάρι κτλ. Ήμουν μάρτυρας της υδροληψίας από τα αεροσκάφη εκεί ανοιχτά τους Καραμαγκά. Και όπου, τη στιγμή που έβλεπα το αεροσκάφος σε αυτά τα κύματα να προσπαθεί να πάρει νερό, δεν μπορούσα καν να το βλέπω. Δηλαδή γυρνούσα από την άλλη, ήταν λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται. Και όμως, δηλαδή θέλω να πω ότι για να μην μπορεί να πάρει νερό ένα αεροπλάνο και να κάνει τη ρήψη, σημαίνει ότι είναι κάτι που είναι πέρα από τα μηχανήματα και τους ανθρώπους. Το είδα με τα μάτια μου, σε αυτό τουλάχιστον.
1: Μιας και αναφέρεσαι και σε αυτή την πυρκαγιά, μια πολύ μικρή παράγραφος και σε αυτό. Η πυρκαγιά ανέβηκε από τα νεόπτες στα Ασπροπύργο. Στο Άνω Χαϊδάρι μέσα σε 20 λεπτά διένυσε μια απόσταση χιλιόμετρων.
0: Ναι,
1: μέσα
0: τότε...
1: σε 20 λεπτά. Και όλοι θυμάστε και βλείδατε, νομίζω, ότι έγινε μια πολύ μεγάλη ανάσχεση του μετόπου μπροστά ακριβώς από το ψυχιατρικό
0: στον
1: Δαφνί. Εκεί λοιπόν, μέσω των εναερίων, μέσω και των επίγειων, τη συνεργασία των επίγειων με τις εναέριες δυνάμεις, έγινε δυναμική ανακοπή του μετόπου ακριβώς μπροστά από το Δαφνί.
0: Ναι, ναι.
1: Δείγμα αυτό του πώς μπορεί να λειτουργήσει η εναέρια με τις ψυχιατρικές.
0: Κλείνοντας, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να επισημάνω και την πολύ σωστή πρακτική του σώματος να ανακοινώνει τις συλλήψεις συμπολιτών μας, οι οποίοι με αυτές τις συνθήκες, ο ένας με τροχό, ο άλλος με εξυγχρονοκόλληση ή ο άλλος επειδή έτσι του ήρθε. Νομίζω στην Κεφαλονιά είναι μια τέτοια περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια πυρκαγιά εκπροθέσεως.
0: Ναι.
1: Από ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί για την πυρκαγιά η οποία συνέβη προχθές στην Πάστρα Κεφαλονιάς,
0: ναι.
1: Εκεί στην Νότια Κεφαλονιά.
0: Αυτός δεν έκανε εργασίες, νομίζω.
1: Με γυμνή φλόγα προσπάθησε εκ προθέσεως να βάλει φωτιά. Έχει ξανασυλληφθεί στο παρελθόν, δηλαδή έχει ιστορικό ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, και δεν ξέρω. Δεν ξέρω και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Αρτοπία. Δηλαδή, εντάξει.
1: Μιας και το αναφέρεται, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα τοπικά αναφερθήκα τη μάχη για τη διεύθυνση αυτής έχουν προβεί σε συλλήψεις από 1η Ιανουαρίου ένας αριθμός 257 συλλήψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την ανακριτική διαδικασία, και μάλιστα 228 εξ αυτών είναι από αμέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και 29 από πρόθεση. Βεβαίως το αποτέλεσμα το καταστροφικό είναι το ίδιο. Εμείς το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα, η δική σας. Και σήμερα οι συνθήκες θα είναι πολύ δύσκολες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας προκειμένου να μην έχουμε νέες ενάρξεις, να μην υπάρχει κάποιο θέμα με θερμές εργασίες, ηλεκτροκόλληση, εργασίες τροχού, υπαίθρια μπαρμπεκιού, ακόμη και απόρριψη τσιγάρων. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν υπερεκτιμάμε πάνω απ' όλα τις δυνάμεις μας. Αυτό το οποίο συνέβαινε και στο παρελθόν πρέπει να εκλείψει. Η κουλτούρα πλέον ασφαλώς.

0: Είναι ένα θέμα το οποίο το κομμάτι της πρόληψης εννοώ και τη συζήτηση που είχαμε για αντιπυρικές ζώνες και τα λοιπά, είναι νομίζω ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Κάθε χρονιά δηλαδή το βλέπουμε, αλλά συνήθως μένουμε με τις παρατηρήσεις. Προσπαθώντας λιγάκι να βάλουμε εμβόλυμα και θέματα τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, αλλά τώρα με τις πυρκαγιές, ξέρετε, έχει στραφεί εκεί το ενδιαφέρον και πολύ σωστά έχει στραφεί εκεί, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Αλλά ένα από αυτά, και αν δεν προλάβουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κόγκα, θα το κάνουμε και σε δεύτερο χρόνο, είναι το θέμα των προεκλογικών εξαγγελιών. Εγώ εντόπισα στην Καθημερινή το άρθρο του κυρίου Γκόκα και αμέσως τον κάλεσα. Ο κύριος Γιαννίρης βεβαίως είναι ο υπέτειος γι' αυτό, για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο ναι μεν οριμάσαμε μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, ενώ τα μνημόνια, αλλά εξακολουθεί να χαϊδεύει τα αυτιά. Τι εννοώ? Μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, ακούμε πολλά πράγματα από κόμματα της αντιπολίτευσης, και όχι μόνο, βγάλτε την αντιπολίτευση, βγάλτε τις κομματικές ταμπέλες. Ακούμε πολλά πράγματα και πολλές υποσχέσεις, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας. Αναμενόμενο. Αυτή η παροχολογία και οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις στο κομμάτι της οικονομίας είναι αναμενόμενο σε προεκλογική περίοδο. Λέω οριμάσαμε κάτω από δύσκολες και επίπονες συνθήκες, γιατί την περίοδο των μνημονίων αντιληφθήκαμε, νομίζω ο καθένας μας, ότι δεν υπάρχει κάποιο δέντρο από το οποίο κόβουμε ευρώ. Το τελευταίο ευρώ που χρησιμοποιείται για δαπάνη βγαίνει από την τσέπη μας. Οπότε πρέπει υπό αυτό το πρίσμα να βλέπουμε και όσες υποσχέσεις δίνονται αυτή την περίοδο. Οι δυσκολίες της κοστολόγησης είναι ο τίτλος του άρθρου του κυρίου Περικλή Γκόγκα. Ο κύριος Περικλής Γκόγκας είναι καθηγητής οικονομικός στο Δημοκρίτιο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε, αν και μέσα από δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις. Τι κάνετε, κύριε Γκόγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ναι, πραγματικά δύσκολη
0: κατάσταση. Ναι, γιατί ήθελα και εγώ να έχουμε περισσότερο χρόνο, ούτως ώστε...
1: καταλαβαίνω σίγουρα, είναι...
0: Αλλά θα μου επιτρέψετε και λίγο μετά τις 9.30 και αν μπορούμε και μέσα στην εβδομάδα να επαναλάβουμε το ραντεβού μας. Ωραία, ωραία, ωραία. Η δυσκολία της κοστολόγησης είναι ο τίτλος του άρθρου σας και αναφέρεστε στο ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρη η εικόνα των επιπτώσεων που έχει μία προεκλογική υπόσχεση και ο αντίκτυπός της στα δημοσιονομικά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι τα οικονομικά δεν είναι μια αντιτερμινιστική επιστήμη. Έτσι. Δηλαδή, αν κάνουμε το ίδιο πράγμα 10 φορές, δεν θα μας φέρει το ίδιο αποτέλεσμα και τις 10 φορές. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Και με αποτέλεσμα οποιαδήποτε πρόβλεψη πέραν του 12 μήνου να είναι περισσότερο εκτίμηση για μας παρά μια μαθηματική βεβαιότητα. Προφανώς η κοστολόγηση είναι ένα απαραίτητο όργανο για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως είναι ένας δείκτης θερμοκρασίας ή δείκτης καυσίμου στο αυτοκίνητό μας, είναι μια πηξίδα δηλαδή, αλλά δεν είναι ο χάρτης που οδηγεί στον προορισμό μας, το στόχο μας που έχουμε με οτιδήποτε δημοσιονομικό μέτρο παίρνουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν στο μυαλό μου 4 μεγάλα βασικά αγκάθια σε όλο αυτό.
0: Θέλετε να τα πούμε μετά τις 9.30?
1: Φυσικά, ωραία, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Εννοείται.
0: Σας ξανακαλώ,
1: ναι, κύριε Κούγκα.
0: Ας μείνουμε σε αυτό. Υπάρχουν 4 αγκάθια στο να προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις κάποιου μέτρου. Σε λίγο θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Μετά το δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε τον κύριο Κούγκα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, γύρω από το πεδίο βολής Μεγάρων που βρίσκεται κοντά έχουν αναπτυχθεί πυροσβέστες αλλά και στελέχη του στρατού που δίνουν κατευθύνσεις. Ανέφερε ακόμα ότι βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο, καθώς και στο μέτωπο στην Ψάθα. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναλαμβάνει την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση των αεραδίων ελικοπτερών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών έχει συγκληθεί για αύριο υπό το φόβο διάχυση της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Περικλή Γκόγκα. Είναι καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο. Συζητάμε για τις προεκλογικές εξαγγελίες σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας, τις επιπτώσεις τους και το αν αυτές είναι μετρήσιμες. Μετρήσιμες τόσο οι εξαγγελίες, όσο και οι επιπτώσεις τους. Και μας έλεγε ο κύριος Γκόγκας ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και υπάρχουν αγκάθια στο να προσδιορίσεις τις επιπτώσεις τους. Κύριε Γκόγκα, είστε μαζί μας, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, ναι, φυσικά.
5: Προτείνω το εξής. Επειδή σε λίγο πρέπει να επικοινωνήσουμε, επειδή έχει μια πτήση και δεν πρέπει να τη χάσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, αν μπορούμε να πούμε ποια είναι αυτά τα αγκάθια και να επανέλθουμε αύριο ή μεθαύριο να τα αναλύσουμε. Δηλαδή, αν μας δώσετε σε τίτλους ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες στο να προσδιοριστεί η επίπτωση ενός μέτρου.
6: Βεβαίως. Αν θέλετε συνοπτικά να πούμε ότι είπαμε ότι η κοστολόγηση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, δεν είναι βέβαιο ο στόχος, δεν είναι ο χάρτης που μας οδηγεί εκεί που θέλουμε να πάμε τελικά. Και τα μεγάλα αγκάθια για τα οποία μίλησα και κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να αναφερθούμε και σε άλλα προβλήματα, είναι ότι πρώτον μια κοστολόγηση βλέπει στατικά την οικονομία και όχι δυναμικά. Δηλαδή βλέπουμε πώς θα επηρεάσει κάτι αύριο και μεθαύριο και όχι πώς θα επηρεάσει την οικονομία μας και εμάς και το πρωτοφόλι μας μετά από 2, 3, 5, 10 χρόνια το μέλλον. Όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν με την κρίση που πολύ σωστά αναφέρατε. Δεύτερον, δεν μπορεί να μετρήσει την ποιότητα των αλλαγών και των μέτρων που προτείνονται. Δηλαδή, ποια είναι η αξία μιας καλύτερης παιδείας. Για να το κάνουμε και επίκαιρο, ποια είναι η αξία του να πάρουμε περισσότερα πυροσβεστικά μέσα. Αυτά θα έχουν αρνητική επίπτωση φυσικά στον προϋπολογισμό, στα δημοσιονομικά, αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ ότι ίσως είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο. Το τρίτο είναι ότι αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι, το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή βλέπουν, η κοστολόγηση βλέπει το κόστος του να κάνεις κάτι, αλλά δεν βλέπει καθόλου το τεράστιο κόστος που μπορεί να υπάρχει του να μην κάνεις κάτι, έτσι. Και εκεί υπάρχει ένα κόστος το οποίο δεν υπολογίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τέταρτον, συνήθως εργαλειοποιείται πολιτικά από όλες τις πλευρές. Οι δύο πλευρές είναι πάντα η όποια κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Γιατί δημιουργεί μια ψευδή ακρίβεια μέσω των αριθμών. Δηλαδή παρουσιάζει κάποιος, οποιοδήποτε κόμμα, κάτι το οποίο είναι κοστολογημένο και δίνει ένα νούμερο, και αυτό δίνει μια ψευδή ακρίβεια στον πολίτη ότι πραγματικά μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά τα νούμερα. Και όπως σας είπα, η οικονομική επιστήμη δεν είναι δετερμινιστική. Δηλαδή προβλέψεις μετά από ένα δεκάμηνο δεν μπορούμε να κάνουμε με σημαντική ακρίβεια.
5: Θα επανέλθω με ερωτήσεις σε αυτά τα τέσσερα θέματα, γιατί θέλω να μου πείτε και πόσο πολίτης μπορεί να σταθεί κριτικά πάνω σε αυτές τις εξαγγελίες κομματικές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκόγκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ο κύριος Περικλής Γκόγκας, καθηγητής οικονομικός στο Δημοκρίτιο, γιατί έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο και ακούγονται και τρέλες από διάφορα κόμματα. Μια κατάσχετη έτσι, τέτοια, εξαγγελίες και παροχολογία. Τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι μετά την κρίση που περάσαμε στα χρόνια του μνημονίου, ναι μεν στεκόμαστε λιγάκι προσεκτικά απέναντι από αυτά, αλλά από ό,τι βλέπω και στην καθημερινότητα πολλοί υποκύπτουν στον πειρασμό. Όπως σας είπα, έτσι διακόψαμε την συνομιλία που είχαμε με τον καθηγητή τον κύριο Γκόγκα, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Πλεύρη, έχει και άλλες υποχρεώσεις, οπότε τώρα μπορέσαμε να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
5: Δεν ξέρω, πριν σας βάλω εγώ στα δικά μου, μήπως ένα γενικό σχόλιο έτσι για αυτές τις δύσκολες στιγμές που, που βιώνει η πατρίδα.
7: Το βασικό τώρα είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Πέρα από τα συλληπιτήρια και αυτά, είναι οπωσδήποτε αυτό που μας δημιουργεί και το σφίξιμο και ουσιαστικά προσπαθείς ό,τι όποια καταστροφή και να γίνει να μην υπάρχουν. Το σημαντικό είναι ανθρώπινες ζωές και θρηνούμε αυτή τη στιγμή πυροσβέστες και χθες και τις προηγούμενες μέρες που ηρωικά έχουν δώσει τον αγώνα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
5: Τώρα στα δικά σας, έτσι να το συντομεύσουμε, νομίζω και ότι ο πλέον κακόπιστος πολίτης, ο πολίτης ο οποίος στέκεται απέναντι από την κυβέρνηση και καλά κάνει, δικαίωμά του, αντιλαμβάνεται το πόσο κρίσιμη ήταν η απόφαση και η εφαρμογή των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον Εύρο, προκειμένου να ανακόψει μια πολύ δύσκολη κατάσταση που θα βίωνε η πατρίδα, που θα βίωνε η χώρα μας, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έστελνε ένα μήνυμα, ένα λάθος μήνυμα κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και εκείνη τη στιγμή ήρθε αντιμέτωπη με μια υβριδικού τύπου επιχείρηση που εάν δεν την αντιμετώπιζε αποτελεσματικά, βλέπουμε ποιες μπορεί να ήταν οι επιπτώσεις, τις βλέπουμε τώρα στην Ισπανία, κύριε Υπουργέ.
7: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα, γιατί πια έχουμε τα παραδείγματα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και μπήκανε 50.000+ σε μία μέρα. Και προσέχτε και μια τρομακτική διαφορά εναντί του Εύρου. Στον Εύρο, εάν τελικά ο Εύρος έπεφτε και έμπαιναν μέσα μετανάστες, δεν θα ήταν Τούρκοι υπήκοοι όπως είναι τώρα Μαροκινοί και το Μαρόκο σε συνεννόηση με τις Ισπανικές αρχές τους παίρνει πίσω γιατί είναι πολίτες τους. Θα ήταν παράνομοι μετανάστες από κάθε χώρα που σίγουρα η Τουρκία δεν θα τους έπαιρνε πίσω. Και να σας πω κάτι, σε, όχι αντίστοιχα βέβαια, αντίστοιχη συσχέτιση με τον Εύρο, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, όταν σε τρεις μέρες είχαμε σχεδόν 3.000 άτομα από την, σε ένα Σαββατοκύριακο από τη Λιβύη, πάλι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε εντολή να πάσουν μέτρα αναστολής ασύλου και είδαμε ότι οι ροές κρατήθηκαν. Εδώ πέρα για εμένα είναι μια ξεκάθαρη θέση που πρέπει σιγά σιγά να γίνεται κοινή γραμμή, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Ισπανία είχε επιλέξει να είναι εξαίρεση σε αυτό. Δεν είναι θέμα ανθρωπισμού ή μη ανθρωπισμού. Είναι θέμα ρεαλισμού. Ο μεγαλύτερος ανθρωπιστής να είσαι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να μπαίνουν 50.000 άτομα στην Ευρώπη, ούτε μπορεί να δίνεις ένα λανθασμένο μήνυμα, νομιμοποιώντας κόσμο με πολύ εύκολες διαδικασίες, διότι τα ίδια τα κυκλώματα, κύριε Μάλη, όταν ας πούμε γνωρίζουν ότι στην Ισπανία υπήρξε νόμος του Μαρτίου ότι σε τρεις μήνες παραμονή στην Ισπανία μπορεί να, κάποιος να πάρει νόμιμα έγγραφα και ήδη έχει 1.100.000 αιτήσεις η Ισπανία. Τα ίδια τα κυκλώματα είναι αυτά που θα δώσουν ένα μήνυμα. Παιδιά στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άμα μπείτε παράνομα, σας κρατάνε, κάνουν διαδικασίες απέλασης. Στην Ισπανία έχετε ελπίδα να πάρετε χαρτιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να διαστρεβλωθούν ακόμα και μηνύματα για να εργαλειοποιηθεί μια υπόθεση. Και αυτό βιώσαμε και κατά την εκτίμησή μου, κύριε Μάλη, και είναι βέβαια και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δεν μας αρέσει δηλαδή σε μια άτυχη στιγμή μιας χώρας που πλήττεται αυτή τη στιγμή, παρόλο που διαφωνούμε με πολιτική που έχει ακολουθήσει, αναγκαστικά να στοχοποιηθεί. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
8: Ναι, άρα αυτό που έκανε η Μελόνη, ας πούμε, δεν θα το δούμε από τη χώρα μας.
7: Ναι, εμείς κοιτάξτε, το θεωρούμε πολύ, ναι, πολύ πρόημο. Πρώτα απ' όλα βλέπετε, αλλά να σας πω, αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα, η Ισπανία, επειδή πολλές φορές και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια εγκαλούσε διατάξεις ότι πρέπει να έχουμε, ας πούμε, κάποιες χώρες θέλουμε return hub, θέλουμε πιο σκληρές πολιτικές. Η Ισπανία ήταν πάντοτε μιας αντίληψης πιο σε εισαγωγικά ανθρωπιστικής προσέγγισης. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται όμως. 50.000 κόσμοι επιστρέφει πίσω χωρίς να τους εξετάσει κανένα άσυλο. Δηλαδή, όταν βρεθεί στη δύσκολη θέση, καλή είναι η ανθρωπιστική προσέγγιση, αλλά στη δύσκολη θέση έρχεσαι και λες ότι προτιμώ να πάρω μέτρα να προστατευτώ. Εμείς τι λέμε λοιπόν, ότι το κομμάτι Σέγγεν έχει την εξής λεπτότητα. Οι χώρες πρώτης υποδοχής μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν εκτεθειμένες σε εργαλειοποίηση μεταναστευτικού. Άρα η όποια συζήτηση για τέτοια θέματα θα πρέπει να είναι, κατά την εκτίμησή μας, ιδιαίτερως προσεκτική. Μακάρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο της επιστροφής, να διαχειριστεί η Ισπανία και με τη βοήθεια προφανώς όλων των χωρών την κατάσταση, αλλά τον ευρωπαϊκό χώρο, κατά την δική μας εκτίμηση, θα πρέπει οποιαδήποτε συζήτηση να είναι σε ψύχρεμο πλαίσιο και να μην είναι σε ένα πλαίσιο εν θερμό, και κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι καλά τα νομοθετικά εργαλεία που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα, οπότε θα πρέπει σίγουρα να είμαστε πιο προετοιμασμένοι εάν τυχόν έχουμε τέτοιου είδους εργαλειοποίησεις που εμείς, όπως πολύ σωστά είπατε, στην Ελλάδα ήδη το έχουμε συναντήσει. Το έχουν συναντήσει και κάποιες άλλες χώρες που συνορεύουν με τη Λευκορωσία. Πρέπει να είμαστε ανά πάση στιγμή έτοιμοι ότι με όσους συνορεύουμε μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των εργαλείων και θα πρέπει εμείς να τα αποτρέψουμε.
8: Και εργαλειοποίηση που έχει και μια γεωπολιτική διάσταση, γιατί διαβάζω πως υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι γράφουν ότι πίσω από αυτή την ή μάλλον αυτό μπορεί να το πυροδότησε και μια, αν όχι προτροπή, σίγουρα ανοχή από την πλευρά του Μαρόκου, της κυβέρνησης δηλαδή του Μαρόκου, επειδή φάνηκε ενοχλημένο για κάποιες κινήσεις της ισπανικής κυβέρνησης. Δηλαδή υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση, την οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς, την εργαλειοποίηση λόγω γεωπολιτικού. Και να σας πω κάτι, κύριε Πλεύρη, προσωπική εκτίμηση, εσείς τώρα διατυπώνετε δημόσιο λόγο και ξέρω ότι είναι δύσκολο να το, ακόμη και αν το πιστεύετε, να το πείτε. Εγώ πιστεύω, επειδή μιλήσατε και από ροές από Λιβύη, πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού με τη γείτονα. Κοιτάξτε, αυτή είναι προσωπική εκτίμηση.
7: Θα σας πω τι γίνεται, να το πούμε πιο απλά. Έχουμε δει, λόγου χάρη με την Τουρκία, όταν η Τουρκία άλλαξε μια συνολική στάση στο μεταναστευτικό, δηλαδή αποφάσισε αφενός να ελέγχει ακόμα πιο αυστηρά τα σύνορά της και στην Ανατολή και να αποτρέπει τις transit μετακινήσεις προς την Ευρώπη. Βέβαια, γι' αυτό πήρε και πολλά χρήματα
8: βέβαια.
7: Να σας πω, εντάξει, και λογικό είναι να δίνεις χρήματα όταν κάποιος σε βοηθάει στην αντιμετώπιση μεταναστευτικού. Είδαμε μια φοβερή μείωση των ροών.
8: Στα νησιά, στο Αιγαίο.
7: Αυτά νησιά, στο Αιγαίο. Δηλαδή, έτσι. Πια αυτό είναι σε ιστορικό χαμηλό. Αντίστοιχα, και με τη Λιβύη ερχόμαστε σε αυτό το οποίο λέτε. Προφανώς είναι η ανατολική πλευρά που δεν είναι ένα κράτος που έχει τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης που έχει η Τουρκία, αλλά έχουμε δει ότι όσες φορές υπάρχει μια συνεννόηση που επιχειρείται τώρα ή προσπαθούμε να ενισχύσουμε, να τους δώσουμε τεχνογνωσία, έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Και σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε βιώσει γεωπολιτικά που υπάρχει η μεγαλύτερη αύξηση των ροών. Άρα αυτό το οποίο λέτε, υπάρχει πραγματικότητα, δηλαδή πληθυσμός υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πληθυσμός που έχει φτάσει εκεί πέρα και θέλει να περάσει στην Ευρώπη, αλλά ο χειρισμός που κάνει το κάθε κράτος και με το γεωπολιτικό του ενδιαφέρον και με άλλα συστημικά θέματα που το ίδιο έχει, έχουν σημασία.
8: Ναι. Θέλω και μία τρίτη διάσταση. Μιλήσαμε για το γεωπολιτικό, μιλήσαμε για το πολιτικό, τι μηνύματα στέλνει κάθε κυβέρνηση. Είναι και το νομικό. Διαβάζω επίσης για την Ισπανία ότι μπορεί η εξελίξη να επιταχύνθει, να πυροδοτήθηκαν, πώς να το πω, να ενισχύθηκαν αυτές οι εξελίξεις από μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας που λέει ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε πίσω στο Μαρόκο, παρότι μας είπατε ότι τώρα έγινε εξαιτίας έκτακτης ανάγκης, ότι δεν μπορούν να στέλνουν πίσω στο Μαρόκο όσους μετανάστες φτάνουν δια θαλάσσης και ότι πρέπει να γίνεται μια χρονοβόρα διαδικασία κτλ. Εμείς στο νομικό μας πλαίσιο το έχουμε... είμαστε θωρακισμένοι με βάση το νομικό μας πλαίσιο απέναντι σε τέτοιο κίνδυνο.
7: Ναι, εμείς κοιτάξτε τι γίνεται και στις περιπτώσεις.
8: Περάσαμε και πρόσφατα το νόμο, οπότε...
7: Ό,τι νόμο έχουμε περάσει, κανονικά έχει υποστηριχθεί. Έχουμε περάσει εμείς νόμο παράνομης παραμονής που οδηγεί σε φυλάκιση. Αλλά και όταν κάναμε και αναστολή ασύλου, γιατί αναστολή ασύλου έγινε και στον Εύρο και πέρυσι το καλοκαίρι,
8: Λιβύη, ναι.
7: Οι αποφάσεις οι οποίες υπήρξαν δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Δηλαδή ουσιαστικά, τι είπε το, να το πω πολύ απλά, το Ισπανικό δικαστήριο και δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί και να πήγαιναν στη Θεούτα, βάσει και του νέου συμφώνου μετανάστευση, σου λέει ότι θεωρείται τη συνοριακή διαδικασία και παραμένεις εκεί πέρα. Δεν σε μεταφέρω στην ενδοχώρα. Και ουσιαστικά άνοιξε παράθυρο αυτή η δικαστική απόφαση, εάν υπάρχει συνοστισμός σε ένα σημείο συνοριακό, να μπορεί να γίνεται μεταφορά στην ενδοχώρα. Ναι. Οπότε το μήνυμα ήταν, μπείτε μέσα, γιατί υποχρεωτικά.
8: Και μετά θα σας πάμε στην Ισπανία.
7: Θα σας πάνε στην ενδοχώρα και μέχρι να σας εξετάσουν το άσυλο, εσείς θα έχετε κάνει ό,τι θέλετε. Αυτό έχει μια αξία, γιατί να σας πω, θα σας το πω και το βλέπουμε και στα ευρωπαϊκά όργανα. Εγώ καταλαβαίνω και σεβόμαστε απόλυτα τα δικαστήρια, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και τα δικαστήρια, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπουν σε μια λογική ότι πια η βούληση όλων των κυβερνήσεων και των λαών είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Οπότε προφανώς η ερμηνεία των συνθήκων, που τη σεβόμαστε απόλυτα, θα πρέπει να γίνονται με ένα συσταλτικό και όχι με ένα διασταλτικό τρόπο, καθώς η προτεραιότητα που έχουμε ως κυβερνήσεις είναι να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους και τους πολίτες μας και όχι να λύσουμε το ανθρωπιστικό πρόβλημα του πλανήτη.
8: Mm-hmm. Να έρθω στην... στην αντιμετώπιση.
7: Να κλείσουμε, γιατί.
8: Τώρα! Να σας κάνω την ερώτηση στην επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
7: Να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ. Καλό
7: τα.
8: Να είστε καλά. Ο κύριος Στάρος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Γνώριζα εξ αρχής πως είχαμε ξεκλέψει χρόνο, γιατί μπαίνει στο αεροπλάνο τώρα. Οπότε δεν θα μπορούσε να καθυστερήσει η πτήση για τον κύριο Πλεύρη. Ήθελα να το ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία σε μια άλλη χρονική στιγμή, τις επόμενες ημέρες, να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί του, γιατί. Ένα-δύο εκκρεμότητες είχα. Η συνεννόηση που γίνεται, το είχε πει ο ίδιος ο Υπουργός, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα ασύλου. Θέλω να το ρωτήσω εάν και πόσο έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο και αν είναι σύμφωνο και με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Νομίζω είναι. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία σε δεύτερο χρόνο με τον κύριο Πλεύρη. Προς το παρόν μας είπε ότι δεν εξετάζει η χώρα μας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και χωρίς να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή συνεννόηση, δεν εξετάζει αναστολή της
9: της ζώνης Σέγγεν με την Ισπανία.

Καλημέρα, Ευάγγελε. Μη διαμαρτύρεται, λέει ο. Ας τον πούμε Σάντσε, έτσι θα τον πω εγώ, της Ισπανίας, ότι έσπηρε αυτά τα οποία τώρα φερίζει. Γεια σου Βασίλη, το νερό θα το συζητήσουμε και αυτό σε δεύτερο χρόνο. Για το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, νομίζω πως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά εγώ δεν θέλω να κόβω σχόλια, γι' αυτό το καταθέτω, γι' αυτό το είπα, για να το συζητήσουμε και αυτό, όπως και τον άλλο νόμο περί ξεπουλήματος των αρχαίων. Ξεπούλημα δεν είναι δική μου έκφραση, έτσι. Εννοώ αυτά τα οποία έχουν μπει στο δημόσιο διάλογο, τα τσιτάτα, ξεπουλάμε την Ακρόπολη, ξεπουλάμε το νερό, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά ανάθεμα κι αν κάποιος ο οποίος τα λέει έχει μπει στη διαδικασία να διαβάσει το νομοσχέδιο. Υπογειοποίηση καλωδίων ΔΔΕ στα δάση. Οι αέριες γραμμές αποτελούν μόνιμη απειλή για πυρκαγιές. Έχει διαπιστωθεί πράγματι ότι πολλές πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει από καλώδια, αλλά όχι όλες. Δηλαδή πολλές φορές στρεφόμαστε εκεί αναζητώντας την αιτία, χωρίς όμως να είναι διαπιστωμένο. Και αρκετές φορές είναι που ο ΔΔΕ έχει βγει διαμαρτυρόμενος, και κατά ένα μεγάλο ποσοστό δικαίως, γιατί λέει ότι χωρίς να υπάρχει ακόμη μία έκθεση της πυροσβεστικής, δεν εννοώ στις πρόσφατες πυρκαγιές που είχαμε και συλλήψεις, γενικό είναι το σχολείο μου, ότι χωρίς να υπάρχει ο εντοπισμός της αιτίας, το εύκολο λύση, ξέρεις, είναι από κολόνα της ΔΕΗ ότι έχει ξεκινήσει μία πυρκαγιά, ενώ στην πορεία αποδεικνύεται κάτι άλλο. Σωτήρη μου, καλή σου ημέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλήθεια όμως το λέω, δεν είναι τώρα το πολιτικά ορθό που πρέπει να πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό που χαρακτηρίζεις εσύ νεοπλουτίστικη καφρίλα, ότι δεν υπάρχει συναισθηματική και γενικώς νοημοσύνη σε ό,τι αφορά τις αναρτήσεις με αστακομακαρονάδες και τη χλειδί την ώρα που θρηνείς την απώλεια ζωών. Σου προκαλεί οδύνη όλη αυτή η κατάσταση και βλέπεις αυτές τις αναρτήσεις. Καλός, λέει, κοινός, περνάω καλά, έχω λεφτά, πρέπει να το δείχνω. Ο καθένας σας δείχνει ό,τι θέλει. Αν δεν έχει πρόβλημα με τον πιτσιλί και την ΑΔΕ, καλά κάνει και το δείχνει. Γιατί εάν το δείχνει και έχει προβλήματα, έχει και η ΑΔΕ τώρα κάποια εργαλεία που σε τσιμπάνε. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί αυτή η χλειδί και να μου δηλώνεις ελεύθερος επαγγελματίας 300 ευρώ το μήνα. Πρακτικό, πραγματικό το παράδειγμα. Λοιπόν, οπότε αν δεν έχει πρόβλημα με την εφορία, καλά κάνει και το δείχνει. Δεν έχω κανένα θέμα. Κατέθεσα προσωπική άποψη ότι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, εγώ δεν θα μπορούσα για λόγους θέλεις... Όχι ταπεινοφροσύνης, δεν μου πάει, δηλαδή δεν μπορώ έτσι όπως νιώθω βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση να αρχίσω ας πούμε να φωτογραφίζομαι και να ανεβάζω και να δείχνω, άστο και αύριο μέρα είναι αδερφέ. Αδερφέ, όχι αδελφέ, αδερφέ, έτσι είναι το σωστό. Τα έχετε δει όσα γίνονται στην Καριστιανού, στο κόμμα της Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, τι έχει γίνει με Αυγερινό. Καριστιανού τον έφαγε τον Αυγερινό, τον καρατόμησε, τον διέγραψε από το κόμμα, διχαστικές λέει δηλώσεις του. Ο Αυγερινός σε ανάρτησή του είχε γράψει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Όλο αυτό που είχαμε δει στην παρουσίαση του κόμματος εκεί με τα τραγούδια, μια Αυγερινό με εκπρόσωπο, με υπογραφές, ο άλλος που έκανε live στο διαδίκτυο τις υπογραφές. Θανάση, χάσαμε. Και ίσως εδώ αποδεικνύεται ίσως λέω, αυτό θα φανεί στην κάλπη, να κερδίζει
πόντους η τακτική Μητσοτάκη για μαραθώνιο εκλογών και όχι για σπρίτ. Βλέπετε ότι όσο περνούν οι μήνες, τόσο ξεφουσκώνουν κάποια πράγματα.

σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος. Αύριο θα είμαστε μαζί, μάλλον από τις 8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα εύχομαι. Γερή δυνατή να... όλη την εβδομάδα, αυτή η εβδομάδα τουλάχιστον, πρώτη ουσιαστικά που μπαίνουμε στον Αύγουστο, η εργάσιμη, να είναι όσο το δυνατόν με λιγότερα συμβάντα τέτοια που να μας προκαλούν θλίψη, όπως αυτά που είδαμε. Και είχαμε και δύο απώλειες. Θέλω να σταθώ σε αυτό. Δύο απώλειες, η μία είναι από το χώρο της πολιτικής, είναι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, 93 ετών, ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός, πώς να το πω τώρα, ας μην παρεξηγηθεί έτσι όπως θα το θέσω, παλαιάς σκοπής, παλαιάς ό,τι αφορά τον τρόπο που πολιτευόταν, τους κανόνες, την ηθική του. Σε καιρούς πολύ ταραγμένους μπήκε στην πολιτική. Εκεί αρχές δεκαετίας του 60, νομίζω με την ΕΡΕ εκλέχθηκε πρώτη φορά, μετά ανέλαβε σημαντικά υπουργεία, πάντοτε σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, μια εμβληματική προσωπικότητα και φοβάμαι. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου και στους οικείους του, στους συγγενείς του, σε εκείνους που συμπορεύτηκαν και βρίσκονται εν ζωή, και ιδιαίτερος και στα παιδιά του, την Ελένη, με την οποία και εδώ πέρα στο Sky η Ελένη Βαρβιτσιώτη και τα υπόλοιπα παιδιά του, εκφράζω τα συλληπιτήριά μου για αυτή την απώλεια. Η δεύτερη απώλεια από το χώρο της μουσικής. Ο Λάκης Χάλκιας, σε ηλικία 82 ετών, πέθανε με μια πολύ μεγάλη πορεία στο τραγούδι, στην παράδοση, στο πολιτικό τραγούδι, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση.

0: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM

Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Bella FM.
6: Μιας, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρινίζω ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% και βεβαίως σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κρυθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σε μια συγκέντρωση, λοιπόν, σήμερα από αυτήν την ώρα έως και τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδος και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Ληστεία σημειώθηκε στην Πάτρα. 4 άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν σε σπίτι όπου βρισκόταν ένας 75χρονος άνδρας. Οι δράστες τον χτύπησαν στα πόδια και στο πρόσωπο και συνέχεια φέρσαν μία χρυσή βέρα, ένα ρολόι και μία τραπεζική κάρτα. Η αστυνομία τους αναζητά. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι αιτήσεις ροές της Ελλάδος, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 50.000, δήλωσε στον Sky το πρωί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Σύλου Θάνος Πλεύρης. Τόνισε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών, επισημένοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Διευκρίνησε ότι η Ελλάδα δεν σκέφτεται μέτρα όπως αυτά που πήρε η Ιταλία, που ανέστειλε για ένα μήνα το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της θήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Για αύριο έχει συγκληθεί η έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών υπό τον φόβο της διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές στα ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr. Οι παλαιού τύπου ταυτότητας εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Καλά στην υγεία του εντοπίστηκαν και τα 8 άτομα που έβγαιναν σε εστιοπλοϊκό και βρέθηκαν χθες το βράδυ στη θάλασσα στην Σιμή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 30 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι. Εδώ στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι. Μπήκαμε σε αυτήν την δεύτερη ώρα των πρωινών μας συναντήσεων. Καθημερινά αυτήν την εβδομάδα είμαστε μαζί 10 με 12 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και νωρίτερα 6 με 10 παρά 10 το πρωί στην τηλεόραση του Sky μαζί με την Αθηνά Παπακώστα. Καλύπτουμε όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, ό,τι προκύπτει ανά πάσα στιγμή στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά εδώ στο ραδιόφωνο. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Το όλοι μαζί μπορούμε, κινητοποιείτε, ανταποκρίνετε στις ανάγκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των πολύ δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής. Έτσι λοιπόν, το όλοι μαζί μπορούμε. Καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, κρατήστε το και αυτό, είναι πολύ σημαντικό, ο καθένας όπως μπορεί να προσφέρει στο μέτρο που μπορεί για κλουβιά που χρειάζονται για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Έχει αναπτυχθεί η πρωτοβουλία και προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε γίνεται αυτή η έκκληση. Μετά από την πρωτοβουλία και την άμεση ακαριαία κινητοποίηση του όλοι μαζί μπορούμε, να σας υπενθυμίσω, σας τα έλεγα και νωρίτερα στις 10 και 20, να το πούμε ξανά, τα σημεία συγκέντρωσης είναι σήμερα, αυτήν την ώρα, 11 το πρωί, ξεκίνησε ήδη η συγκέντρωση των προϊόντων μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται ο συναδελφός μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, θα μας πει και περισσότερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, Γιώργο, για να προσφέρουν.
1: Καλημέρα και από μένα, καλή δύναμη. Είμαστε λοιπόν επί της πλατείας Κοτζιά και έχουμε ήδη και τους πρώτους ανθρώπους που μας βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλά. Είμαστε με τον κύριο Νίκο Ανδρίτση στο ραδιόφωνο.
2: Γεια σας. Είναι η προσφορά στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα να είναι καλά και να έχουν υγεία πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα.
0: Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που αντιποκριθήκατε άμεσα.
1: 11 και 2 πρώτα λεπτά, κατευθείαν μόλις ανοίξαμε εδώ και ξεκινήσαμε την προσπάθεια. Είμαστε, θα μας βρείτε στην πλατεία Κοτζιά, απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο, απέναντι ακριβώς και το, από το άγαλμα του Περικλή, εδώ στην Αθηνάς, στην πλατεία Κοτζιά, να μπορέσετε να μας φέρετε αυτά που ανέφερες και εσύ πριν. Δηλαδή εδώ ο άνθρωπος μας έφερε ό,τι καλύτερο. Φρυγανιές. Μας έφερε μπισκότα, μας έφερε χυμούς, πάρα πολλούς. Χρειάζονται τα στελέχη εκεί του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν για 4 μέρες, τώρα μιλάμε για 4 μέρες, μέρα νύχτα, να έχουν κοιμηθεί 1 ώρα, να έχουν κοιμηθεί 2 ώρες στον πολύ. Και το θεωρώ και πάρα πολύ που έχουν κάνει και τα παιδιά.
0: Είναι λοιπόν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, έτσι, άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος που είναι σε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη.
1: Και όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, είναι τα στελέχη των περιφερειών. Mm-hmm. Υπάρχουν εκεί και άνθρωποι από τα μηχανήματα έργου που κυρίζονται μηχανήματα έργου.
0: Οι εκατοντάδες εθελοντές επίσης που σπέρδουν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, πολλοί εθελοντές επίσης και απλοί άνθρωποι που πηγαίνουν κατευθείαν ό,τι μπορούν να σώσουν. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω λοιπόν εδώ στην πλατεία Κοτζιά για να μας βρείτε αμέσως. Ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Της Αθήνας, επί της Αθηνάς. Εδώ λοιπόν θα μας βρείτε στην πλατεία, υπάρχει το μπάνερ, το όλοι μαζί μπορούμε.
0: Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση, έτσι, μπορεί κάποιος επί της Αθηνάς είσαστε εσείς, να έρθει εκεί να σας βρει, να δώσει μια σακουλίτσα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα και φρυγανιές. Αυτά είναι τα είδη που μας έχουν πει που χρειάζονται εκεί οι πυρόπληκτοι και οι πυροσβέστες μας, όπως και όλοι όσοι βρίσκονται στο πεδίο στην περιοχή, για να τους ενισχύσουμε, να τους συνδράμουμε και να τους δείξουμε και με αυτή την πράξη να τους πούμε και να ευχαριστώ για όλα όσα κάνουν. Επίσης, Γιώργο, υπάρχει ανάγκη και για κλουβιά για τα κατοικίδια.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν βρεθεί απροστάτευτα από τη φωτιά.
1: Σωστό. Έχουμε ξεκινήσει και τη δράση με την και με τα Υπουργεία και με την ομάδα Dog Voice, ούτως ώστε να προστατευτούν τα κατοικίδια τα οποία τα βλέπουμε εγκλωβισμένα σε περιόχουτες περιοχές, όπως επίσης και άλλα είδη ζώων της ελληνικής πανίδας, τα οποία και αυτά εγκλωβίζονται μέσα στην πυρκαγιά. Ήταν μια μεγάλη έκταση. Ακόμα να φανταστείτε, τέταρτη μέρα δεν έχουν καταφέρει και δεν γίνεται να περιοριστεί αυτή η φωτιά, που σημαίνει ότι είναι μια πυρκαγιά σε εξέλιξη. Όμως εδώ θέλουμε την ανάγκη και για τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και τους εθελοντές. Ένα γρήγορο σνακ, ένα γρήγορο χυμό νερό, κάτι να δροσιστούν, γιατί παλεύουν με τις φλόγες κάτω από αντίξωες συνθήκες σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τα στελέχη αυτά, και χρειάζονται λοιπόν κάτι να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Και επίσης βέβαια και για τα κατοικίδια χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας με κλουβιάτες, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε ασφαλή τόπο με τη βοήθεια και εθελοντών και της ομάδας Dog Voice και των Υπουργείων, για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα χώρο όπου μπορούν να προστατευτούν και μετά να μπορέσουν να βρουν και τους ιδιοκτήτες.
0: Πολύ καλά έκανες και αναφέρθηκες στο έργο της φιλοζωικής οργάνωσης της Dogs Voice και της επικεφαλής της κυρίας Ελένης Δέδε, διότι μας το έλεγα νωρίτερα και από την περιοχή των Μεγάρων και από την περιοχή της Μάνδρας, όλη την κινητοποίηση που έχει γίνει και εκεί προκειμένου να αναδιασωθούν ζώα, να φιλοξενηθούν όσα αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουν εκείνοι να τα παραλάβουν από τα σημεία όπου αυτά τα ζώα φιλοξενούνται, και σε άλλες περιπτώσεις να ξεκινήσει η διαδικασία της υιοθεσίας, γενικότερα να ληφθεί μέρημνα και προς αυτή την κατεύθυνση. Το λέμε και το ξαναλέμε, και ίσως για κάποιους να τους ακούγεται και δεν ξέρω τι γραφικό, αλλά ο τρόπος που συμπεριφέρεται μια κοινωνία στα ζώα είναι ένας δείκτης πολιτισμού, έτσι.
1: Και το αποτύπωμα βέβαια.
0: Μπράβο. Και έχουμε κατακτήσει μέσα στους πολλούς άλλους μηχανισμούς που έχει η ελληνική πολιτεία, έχουμε κατακτήσει να έχουμε πλέον και έναν εθνικό μηχανισμό προστασίας ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Είχε γίνει η παρουσίαση του συγκεκριμένου μηχανισμού από τον Πρωθυπουργό και από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σπανάκη. Είχε γίνει στις 16 Ιουνίου. Ανέτρεξα λίγο στο αρχείο για να δω πότε είχε γίνει αυτός ο μηχανισμός. Οπότε τώρα μπαίνει σε εφαρμογή και αυτή η πτυχή, θα έλεγα, της πολιτικής προστασίας σε ένα άλλο επίπεδο. Οπότε κινητοποιούμαστε όλοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Να το πούμε ακόμα μια φορά, κυρίες και κύριοι, όσοι μπορείτε αυτήν την ώρα που μιλάμε και μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε βρίσκεται στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά, απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας, όπου εκεί κάνουμε συγκέντρωση τροφίμων και ροφημάτων. Έτσι, μιλάμε για νερό, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα και φρυγανιές που χρειαζόμαστε, όπως και κλουβιά για τα κατοικίδια, Γιώργο.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και δηλαδή φανταστείτε ότι οι εθελοντές για τα κατοικίδια ζώα μπήκαν μέσα στη φωτιά. Δηλαδή ήμουνα χθες το Σάββατο και την Κυριακή στην πυρκαγιά στο Πόρτο Κερμενό, και επίσης και στην πυρκαγιά που είχαμε πλησίον εκεί που είχαμε στο Κανδύλι, στο πεδίο βολής. Μπαίναν οι εθελοντές μέσα κατά τη διάρκεια της φωτιάς και απελευθέρωναν πάρα πολλά ζώα. Είτε ήταν δεμένα στις αυλές των σπιτιών, ήταν ανεξέλεκτα μέσα στους δρόμους. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και βέβαια χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά σε αυτά τα δύο σημεία, πλατεία Κοντζιά και Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, για να βοηθήσουμε και τα στελέχη και τους πυροσβέστες και τους εθελοντές και τα στελέχη με τα μηχανήματα έργου των περιφερειών και των δήμων να έχουν κάτι, να δροσιστούν κάτι, ένα σνακ γρήγορο για να μπορέσουν να συνεχίσουν την εργασία τους.
0: Θα τα πούμε και αργότερα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εύχομαι να είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που θα σπεύσετε, κυρίες και κύριοι, είτε στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας ή στην πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, στους πυρόπληκτους, αλλά και όλους όσους μάχονται αυτήν την ώρα που μιλάμε στα πύρινα μέτωπα. Τώρα, Πάμε και στον Νίκο Ρωμανό, τον διευθυντή των ψηφιακών μέσων του Πρωθυπουργού, σε σχέση με τις φωτιές. Καλημέρα σας, κύριε Ρωμανέ, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολα τα μέτωπα και μια φωτιά που για την ώρα μοιάζει ανίκητη. Βέβαια θα μου πείτε ότι είχαμε και τις καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν τέτοιες που δεν διευκόλυναν σε τίποτα την αεροπυρόσβεση, μάλλον το αντίθετο, έτσι ήταν. Είχαμε και την τραγική εξέλιξη με το ελικόπτερο που κατέπεσε χθες στην περιοχή της Ψάνθας. Γενικότερα, άλλου τύπου κρίσης που έχει να διαχειριστεί η χώρα, κύριε Ρωμανέ.
3: Καταρχάς να ξεκινήσω εκφράζοντας και από εδώ τη βαθιά μου οδύνη και όλων μας προφανώς για τον χαμό αυτών των δύο ηρώων χθες και άλλων τριών την προηγούμενη εβδομάδα στη μάχη με τις φλόγες. Και πάω στην απάντηση του ερωτήματός σας. Πράγματι, νομίζω ότι έχουμε πια να κάνουμε, όπως βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, και νομίζω ότι το βλέπουμε και όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχω την αίσθηση ότι ότι αυτό από χρόνο σε χρόνο ή εν πάση περιπτώσει σταδιακά γίνεται όλο και χειρότερο. Mm-hmm. Φαινόμενα πολύ μεγαλύτερης έκτασης, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις πια, ξεπερνάνε τα όρια οποιοδήποτε κρατικού μηχανισμού, οποιασδήποτε προετοιμασίας, οποιοδήποτε κρατικού προγραμματισμού και μέσων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές τις τελευταίες μέρες δυστυχώς το είδαμε με τον τρόπο που το είδαμε σε όλα τα πύρινα μέτωπα, με καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεπαν τα εναέρια μέσα, με πρωτόγνωρους ανέμους που άκουσα από τους ειδικούς ότι είχαμε να δούμε εδώ και 10-15 χρόνια, με πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές.
0: Ναι, ήταν δύσκολες οι συνθήκες.
3: 115 σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Ρωμανέ. Ωστόσο, φιλοξενούσαμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και η ίδια εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα, μάλλον να σας το πω έτσι σχηματικά, ότι έχετε εγκλωβιστεί στην καταστολή των πυρκαγιών, προμηθευόμενη μέσα για την κατάσβεση και όχι στην πρόληψη. Ότι έχετε αφήσει το σκέλος της πρόληψης, της διαχείρισης των δασών, όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν ή των 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά απεντάχθησαν και βάζουν τέτοια ζητήματα από το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε?
3: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να κάνει αντιπολίτευση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι...
0: Η οποία κριτική, για να το πω και αυτό, για να τα λέμε όλα, η οποία κριτική της κυρίας Αποστολάκη ήταν σε πολύ χαμηλούς τόνους, έτσι, δηλαδή...
3: Ισχύει και νομίζω ότι, πέραν της κυρίας Αποστολάκη που δεν την άκουσα, ότι συνολικά η κριτική αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο μετρημένη και σε πολύ πιο λογικά πλαίσια σε σχέση με το παρελθόν. Δεν είδα αυτό το μηδενισμό, δεν είδα.
0: Ναι, αλλά αναδεικνύουν ζητήματα.
3: Τα προηγούμενα
0: ιδιαίτερα με άξονα και με επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης. Ότι είχατε την ευκαιρία να διαχειριστείτε κονδύλια για τη χώρα στο βαθμό που θα αφορούσαν την πρόληψη και εσείς προτιμήσατε την καταστολή.
3: Λοιπόν, καταρχάς, νομίζω ότι επίσης, αν κανείς κάνει ένα βήμα πίσω και είναι λίγο αντικειμενικός, θα αναγνωρίσει ότι όχι απλά επενδύουμε όσο ποτέ στην πρόληψη, αλλά έχει στηθεί ένα σύστημα και έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες για την πρόληψη που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Θυμίζω ότι μόνο το πρόγραμμα Αντινέρο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αφορά ακριβώς τον πυρήνα της πρόληψης, δηλαδή ζώνες πυροπροστασίας, δηλαδή καθαρισμούς εκτάσεων και ούτω καθεξής, μόνο στην πληγήσα περιοχή των τελευταίων ημερών, ενώ αναφέρομαι στη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στα Μέγαρα, μόνο λοιπόν σε αυτή την περιοχή έχουν δοθεί 20 εκατομμύρια μόνο για αυτή την περιοχή. Συνολικά το πρόγραμμα Αντινέρο έχει υπερδιπλασιάσει τα κονδύλια για την πρόληψη και για τέτοιες εργασίες. Θυμίζω ότι μέσα στο πρόγραμμα Αντινέρο, για παράδειγμα, είναι οι δεξαμενές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Είναι η νομοθέτηση την οποία έχουμε κάνει και για τους ιδιώτες για το πώς πρέπει να καθαρίζεται η περιουσία. Αυτό είναι ένα ακόμα όπλο που έχουμε εντάξει, που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρόστιμα για όλα αυτά. Έχουμε κάνει θεωρώ πολύ σημαντικά βήματα, και εκεί έρχεται και το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πώς δημιουργήθηκε από το μηδέν επί της ουσίας η πολιτική προστασία, έγινε Υπουργείο το 112, τα drones, τα οποία επίσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη.
0: Ναι, απλά ξέρετε όλα τι γίνεται. Αυτά δεκτά.
3: Δεν τα λέω για να οριοποιήσω μια εικόνα. Τα λέω όμως για να καταλάβουμε ότι ήμασταν χωρίς υπερβολή σε όλα αυτά που αναφέρουμε στο μηδέν, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι, είδαμε και τι συνέβη στην Ισπανία και στη Γαλλία, που έχουν και τα μέσα και τις υποδομές και με ένα άλλο τύπου οργάνωση και πρωτόκολλα κλπ. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν.
3: Πολύ πιο τραγικές συνέβη.
0: Ναι. Δεκτό αυτό. Αλλά μιλώντας για τη χώρα και μιλώντας για τις περιοχές που μας πονάνε γύρω μας, τα βλέπουμε και βλέπουμε να υπάρχει, για παράδειγμα, κύριε Ρωμανέ, να αντικρίζουμε απέραντες εκτάσεις, ενιαίο δάσος, χωρίς να υπάρχει τέτοιο ζώνη στο ενδιάμεσο, κάτι που να ενδεχομένως μία πυρκαγιά μικρού ή μετρίου, έτσι, με μέτριο άνεμο, να μπορεί να ανακοπεί κάποια αντιπυρική ζώνη. Επίσης μας λένε άνθρωποι από τοπικές κοινωνίες ότι δεν υπάρχει διαχείριση του δάσους όπως υπήρχε παλιά, που λεγόντουσαν τα λεγόμενα δασικά και πηγαίνανε κάθε άνοιξη ή στην έναξη αντιπυρικής περίοδου, μπαίνανε μέσα στο δάσος, καθαρίζανε, πευκοβελώνες και το καθεξής, ότι όλα αυτά πλέον δεν τα έχουμε. Και ένα άλλο θέμα επίσης που έχει αναδειχθεί και θα ήθελα και να το δείτε κι εσείς περισσότερο, βλέπουμε το ζήτημα του ΔΔΕ, μάλλον να μην το πω ΔΔΕ στενά, αλλά όποιος είναι αυτός και όπου διαχειρίζεται και δεν ξέρω σε τι βαθμό αρμοδιότητας μπορεί να έχει, έχουμε ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης που διατρέχει τη χώρα προκειμένου να ηλεκτροδοτείται και ο τελευταίος οικισμός, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχεις μετασχηματιστές, έχεις εγκαταστάσεις οι οποίες περνάνε μέσα από δάση. Εκεί δεν πρέπει να δοθεί μια συμπληρωματική μέρημνα, διότι βλέπουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών να έρχονται από τέτοιου είδους δίκτυα. Τώρα βάζω στην άκρη τους εμπρισμούς, τις αμέλειες, τα βάζω αυτά στην άκρη, αλλά λέω και για το θέμα των υποδομών.
3: Καταρχάς, όσον αφορά τις υποδομές που αναφέρετε, κατά τόπους προχωρούν και υπογειοποιήσεις. Καταλαβαίνουν νομίζω όλοι όσοι μας ακούν ότι είναι αδύνατο να υπογειοποιηθεί το σύνολο του δικτύου, αλλά γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις επίσης για πρώτη φορά στο κομμάτι των υπογειοποιήσεων, προφανώς με μια προτεραιοποίηση και κατά τόπους, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι αδύνατο και οικονομικά και από όλες τις απόψεις να στηριχθεί ένα σχέδιο που δυνητικά θα υπογειοποιούσε το σύνολο του δικτύου στη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Απλά σε περιοχές ιδιαίτερης ευαισθησίας και επικενδυνότητας, εφόσον το χαρτογραφείο

0: υπάρχουν πολλές αμέλειες, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να κινήσει μια πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Είχαμε τις τελευταίες μέρες λοιπόν που συνολικά είχαμε πάνω από 200, ίσως και 230 πυρκαγιές, αν δεν κάνω λάθος, πάντως εκατοντάδες πυρκαγιές τις τελευταίες 3-4 ημέρες που είχαμε αυτά τα πολύ μεγάλα φαινόμενα. Από αυτές προφανώς είχαμε τις τραγικές συνέπειες που είχαμε σε όσες ξέφυγαν, τις 2-3 μεγάλες που ξέφυγαν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είχαμε 32 συλλήψεις και είχαμε συλλήψεις για κάθε μία από αυτές τις πυρκαγιές που ξέφυγαν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι υπεράνθρωπη προσπάθεια χρειάζονται όλα αυτά με τις συνθήκες που επικρατούσαν, που ξαναλέω ότι οι ειδικοί μας λένε ότι είχαμε να τις δούμε 15 χρόνια.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, κύριε Ρωμανέ, να αναφερθούμε και στη μεγάλη απώλεια για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του. Και μιλάμε για ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που διαβάζω εδώ και την ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη, που έκανε λόγο για έναν από τους πυλώνες του κόμματός σας.
0: Να μεταφέρω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του και ιδιαίτερα στους δύο γιους και στην κόρη του. Και προφανώς πρόκειται για έναν πολιτικό άνδρα ο οποίος αποτελεί για μας τους νεότερους, νομίζω, έτσι ένα είδος καθοδηγητή, υπό την έννοια ότι θυμίζει μια πολιτική εποχή η οποία ανήκει πια στο παρελθόν. Θυμίζει την αξία του μέτρου στο πώς πολιτεύεται κανείς, θυμίζει την αξία της σύνεσης και θυμίζει γενικότερα αξίες που στην εποχή της ταχύτητας με την οποία πολιτευόμαστε και επικοινωνούμε στις μέρες μας έχει πολύ μεγάλη αξία και να τις υπογραμμίζουμε και να τις τιμόμαστε και να τις χρησιμοποιούμε ως οδηγό για την πατρίδα αλλά και για την πολιτική πορεία του καθενός.
1: Ναι. Ένας πολιτικός που άφησε πίσω του ένα πολύ ιδιαίτερο στίγμα και διάβαζα και τις ανακοινώσεις που έκαναν τα κόμματα συνολικά για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι έτσι και την εμβέλεια του άνδρος. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρωμανέ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Μαζί μας, να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων για όλα τα άλλα θέματα εδώ στην επικαιρότητα. Και σου έχω μία big win για μετά.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα επιχειρούν σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγιονέα.

Νεκτάριο αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση των αεραδιό ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγές περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Όπως διευκρίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε, καλεί όλους μας, να προσφέρουμε νερά, ισοδονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και βρίσκεται σε συζητήσεις με το ΟΜΑΝ σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό Τραμπ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ακούγατε πριν από λίγο και τη σχετική ανακοίνωση, το τρέιλερ το οποίο παίξαμε πριν από λίγο και έχει να κάνει με τα απροστάτευτα ζώα που ενδεχομένως να δείτε σε ένα συμβάν που έχει να κάνει με μια φωτιά. Είναι αυτός ο μηχανισμός προστασίας για τα ζώα, ο οποίος είναι σε εφαρμογή. 10400 είναι ο πενταψήφιος αριθμός όπου μπορείτε να καλέσετε και να επισημάνετε κάτι το οποίο αφορά ένα τέτοιο περιστατικό, και μιλώ για τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Για την Αττική λοιπόν είναι το 10400. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση νερού, ισοτονικών ποτών, χυμών, μπισκότων και φρυγανιών για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες, αλλά και όλους όσους συνδράμουν αυτήν την ώρα στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σε δύο σημεία κάνουμε τη συγκέντρωση σήμερα μέχρι και τις 5, στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε κινητοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να συγκεντρώσει τις δικές σας προσφορές. Πάμε ξανά στην πλατεία Κοτζιά να συναντήσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο.
1: Αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένα μεγάλο βαν από την εταιρεία Monster Energy και κατεβάζουμε τουλάχιστον 500 ισοτονικά ποτά που θα προωθηθούν στις μονάδες που κάνουν κατάσβεση αυτή τη στιγμή στο μέτωπο Πόρτο Γερμενού, Βιωτίας και Δυτικής Αττικής.
0: Ευχαριστούμε. Έτσι, λοιπόν, πάρα πολύ. Monster Energy είναι η εταιρεία η οποία έστειλε το βαν με τα ισοτονικά στην πλατεία Κοτζιά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμα κουβαλάμε τώρα που είμαστε στον αέρα μια μεγάλη προσπάθεια, και συνεχίζουμε, θα είμαστε εδώ έως 5 το απόγευμα απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Επίσης, πριν από λίγα λεπτά ήρθε και μια κυρία και μας άφησε μια πολύ μεγάλη κλούβα για γατάκια, σκυλάκια και επίσης διάφορα ζώα της ελληνικής πανίδας που μπορούν να προστατευτούν, ούτως ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε ένα ασφαλή σημείο και να τα βρουν και οι ιδιοκτήτες τους. Και επίσης μας βοηθάει και η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας εδώ με τα στελέχη, με τα παιδιά, άντρες και γυναίκες γύρω μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να διαχειριστούμε έως 5 το απόγευμα αυτό το σημείο.
0: Τους ευχαριστούμε πολύ επίσης όλους, που είναι εκεί. Όλους. Έτσι, όλους, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και μόνο ο τίτλος της δράσης και συνολικά η προσφορά όλα αυτά τα χρόνια του Όλοι Μαζί Μπορούμε και η άμεση και ακαρή ανταπόκριση όλων μας στα καλέσματα του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αυτό που χρειάζεται. Είναι η κοινωνία, ο ένας που στέκεται δίπλα στον άλλον. Είτε μιλάς για τους ανθρώπους, είτε μιλάς για τα ζωάκια. Για όλους λοιπόν είμαστε εκεί και πρέπει να είμαστε εκεί. Και να κάνω και ένα σχόλιο, επειδή είπες για την εταιρεία, τη Monster Energy, που ανταποκρίθηκε και έστειλε το βανάκι με τα ισοτονικά. Μακάρι να βρεθούν και άλλες εταιρείες αυτό το πρωινό να κινητοποιηθούν μέχρι και τις 5, να στείλουν τις δικές τους προσφορές με ο καθένας το μέτρο που μπορεί, με όποιον τρόπο, είτε όλοι εμείς οι πολίτες, ο καθένας μας ατομικά, εταιρείες, όποιος μπορεί να συνδράμει αυτή την προσπάθεια, είναι σίγουρο ότι είναι μια προσφορά που πιάνει τόπο. Και είναι και ένα μεγάλο ευχαριστώ που λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί στο πεδίο, που κάνουν ό,τι κάνουν για το κοινωνικό σύνολο.
1: Τα παιδιά, τα στελέχη της πυροσβεστικής και από τις περιφέρειες και από τους δήμους είναι τέταρτη μέρα που επικυρούν στο μεγάλο μέτωπο Βιωτίας και Αττικής. Μιλάμε για μια μεγάλη φορτιά, μέγα πυρκαγιά. Θέλουν μια ανάγκη να δροσιστούν, ένα γρήγορο σνακ να συνεχίσουν το έργο τους. Και εδώ λοιπόν έρχεται και η πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους κάτι, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Κακά τα ψέματα, έχουμε ανάγκες από νερά, εκεί τα στελέχη να δροσιστούν, να προσφέρουμε κάτι εμείς ως απλοί άνθρωποι ναι. που μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ναι. Ελλάδα, σας περιμένουμε, πλατεία Κοντιά, παλιό Δημαρχείο Γλυφάδα.
0: Και να πούμε, Γιώργο, επειδή έχω και τον ψηφιακό χάρτη που άνοιξα τώρα μπροστά μου για την κίνηση, έχει ελάχιστη κίνηση καθόλου στο κέντρο της Αθήνας. Για να προσεγγίσει κανείς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, δεν θα καθυστερήσεις από κάτι άλλο, εφόσον βρίσκεστε εδώ στην Αθήνα. Και στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, η κίνηση είναι ελάχιστη, είναι μηδαμινή. Όπως επίσης και στην περιοχή της Γλυφάδας, αν βρίσκεστε νότια και σας βολεύει περισσότερο εκεί. Επίσης, καμία συμφόρηση, καμία καθυστέρηση. Αλλά θέλω να πω, ακόμα κι αν είχε κίνηση που λέει ο λόγος, είναι η ανάγκη τέτοια και είναι ο σκοπός τέτοιος, είναι και το κίνητρο τέτοιο που ανταποκρίνεσαι. Έτσι δεν είναι?
1: Και επίσης, να καταλάβετε πόσο το έχουμε οργανώσει όλα εδώ,
0: ναι.
1: μπροστά στην πλατεία Κοντζιά, εδώ μας βοηθάει η Δημοτική Αστυνομία, μπορείτε να παρκάρετε μπροστά ακριβώς στο Δημαρχείο και να μας φέρετε ό,τι ακριβώς μπορείτε.
0: Ναι.
1: Δεν θα ταλαιπωρηθείτε, δεν θα μπείτε σε κάποιο ιδιωτικό πάρκινγκ,
0: ναι.
1: θα έρθετε ακριβώς μπροστά μας
0: ναι.
1: να μας αφήσετε τα υλικά. Ευχαριστούμε, είναι εδώ και αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Γίνεται μια πρωτοβουλία σήμερα. Είμαστε με τον Νίκο Ανδρίτσο στο ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Είμαστε εδώ πέρα και εμείς να αφήσουμε λίγα πράγματα που φέραμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να έρθουν, να αφήσουν ό,τι μπορούν από ήδη οι πρώτες ανάγκες. Είναι πολλές οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους. Και από την πλευρά μας, πέρα από αυτά που πρέπει να γίνουν από την πολιτεία, μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί κάτι για το καλύτερο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας, στους πυρόπληκτους σε όλη την περιοχή. Είναι μεγάλη αυτή η περιοχή από τη Βιωτία μέχρι τη Δυτική Αττική, αλλά και οι πυροσβέστες που είναι στο σημείο και όλοι οι άνθρωποι που συνδράμουν εκεί, όπως και για τα κατοικίδια που και για αυτά λαμβάνουμε μέριμνα. Χρειαζόμαστε κλουβιά τα οποία αφορούν προφανώς τη μεταφορά των κατοικιδίων. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για τις δικές σας προσφορές.
2: Και εμείς και ο Δήμαρχος είμαστε εδώ πέρα, οτιδήποτε μπορούμε για να βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα να πούμε και ένα μεγάλο συλληπιτήριο και ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος παλεύει με τις φωτιές και ελπίσουμε ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι θα μας βρει
0: ξένιας
2: τους και όχι με άλλες τέτοιες εικόνες.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε συνδεθεί, Γιώργο Κερεμιτζόγλου, σε ευχαριστώ και εσένα. Είχαμε συνδεθεί με το κέντρο της Αθήνας, με την πλατεία Κοντζιά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η συγκέντρωση νερών, ισοτονικών, χυμών, μπισκότων, φρυγανιών. Από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Αντίστοιχη δράση είναι σε εξέλιξη στο παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Στεφάνου. Να καλημερίσουμε.
3: Καλημέρα Νίκο, από το παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας.
0: Καλημέρα.
3: Εδώ στην παραλιακή της Γλυφάδας οι πολίτες του Δήμου της Γλυφάδας μπορούν να προσέρχονται μέχρι και τις 5 το απόγευμα και να φέρουν μαζί τους τα αναγκαία που χρειάζονται αυτή τη στιγμή τόσο οι πυρόπληκτοι των περιοχών που έχουν πληγεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά και οι πυροσβέστες που επί 3-4 μέρες συνεχόμενα δίνουν μια σκληρή μάχη με τις πυρκαγιές. Συγκεκριμένα τα ισοτονικά ποτά, τα νερά, η χυμή, τα μπισκότα και οι φρυγανιές είναι αυτή τη στιγμή τα πιο απαραίτητα προϊόντα που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, ενώ πολύ σημαντικό και τα κλουβιά για όλα αυτά τα κατοικίδια που έχουν βρεθεί και έχουν συλλεχθεί από τις φυλοζωικές οργανώσεις στις περιοχές.
0: Ναι. Που είναι κρίσιμο και αυτό, το λέμε και το ξαναλέμε. Οπότε στη Γλυφάδα βρισκόμαστε και εκεί μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα, μιλάμε για σήμερα, στη Γλυφάδα λοιπόν και στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε αν κάποιος εξυπηρετείται για το κέντρο στην πλατεία Κοντζιά, εκεί μάλιστα υπάρχει και μέριμνα από τη Δημοτική Αστυνομία να σταματήσεις επί της Αθηνάς προκειμένου να δώσεις την προσφορά σου στους ανθρώπους του Όλοι Μαζί Μπορούμε που είναι εκεί. Αντίστοιχα λοιπόν στο παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας όπου βρίσκεστε, για όσους εξυπηρετούνται από τα νότια προάστια, έτσι λοιπόν μπορούν να κατευθυνθούν προς το παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας. Έχουμε ήδη προσφορές?
3: Ναι, έχουν ήδη αρχίσει και συγκεντρώνονται οι πρώτες προσφορές εδώ από τους γλυφαδιώτες, κυρίως νερά και κάποια κρέιτερ από ό,τι μπορώ να διακρίνω, αλλά και σακούλες με τα ξηρά τρόφιμα που αναφέραμε ότι είναι τελείως απαραίτητα αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είμαστε και στα δύο αυτά σημεία σήμερα για να κάνουμε τη συγκέντρωση. Ανταποκρινόμενοι όλοι στο κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που για ακόμα μια φορά κινητοποιήθηκε αστραπιαία προκειμένου να ανταποκριθούμε όλοι μαζί στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούσα νωρίτερα εδώ στη συχνότητά μας από τη Νέα Δημοκρατία τον Νίκο Ρωμανό, τον διευθυντή των ψηφιακών μέσων του Πρωθυπουργού, που αναφερόταν σε αυτές τις δύσκολες, πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε από την Παρασκευή το πρωί να παραμένει σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα, με την βασική αιστεία ανησυχίας να παραμένει ακόμα στο κανδύλι στα Μέγαρα, έχοντας διανύσει αυτή η φωτιά περίπου 70 χιλιόμετρα και έχοντας αφήσει πίσω της πάνω από 120.000. Αυτές είναι εκτιμήσεις, θα το δούμε τώρα αυτό που θα οριστικοποιηθεί ο αριθμός των καμένων εκτάσεων. Πλην όμως η καταστροφή είναι μεγάλη, οι πληγές είναι μεγάλες, οι απώλειες είναι μεγάλες όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές των δύο, του χειριστή του ελικοπτέρου και του συνεπιβάτη του διερμηνέα που βρισκόταν στην Ψάθα, αλλά υπάρχουν και απώλειες όσον αφορά περιουσίες που κάηκαν, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ζωικό κεφάλαιο και γενικότερα όλο αυτό το πλήγμα που έχουμε μετά από μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Όπως επίσης και στη Φωκίδα, αλλά και στην Κεφαλονιά. Γενικά ήταν πολλές οι περιοχές όπου οι κάτοικοι καρδιοχτύπησαν, οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο βαθμό που είναι εφικτό, χωρίς να έχει στη διάθεσή σου το σύνολο της αεροπυρόσβεσης, καθότι ήταν απαγορευτικές οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις για την πτήση των Καναντέρ, οπότε ήταν τα ελικόπτερα που κυρίως έκαναν τη δουλειά, να το πούμε έτσι απλά. Και εκεί λοιπόν και στην Κεφαλονιά και στη Φωκίδα είχαμε ζητήματα. Πάμε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στον ομότολο Καρνανίας, η κυρία Χριστίνα Σταρακά είναι στη γραμμή, την ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δύσκολες οι συνθήκες, κυρία Σταρακά, πολύ δύσκολες.
4: Πάρα πολύ δύσκολες, πραγματικά. Και πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, πέραν τους δύο ανθρώπους χτες μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, και την προηγούμενη εβδομάδα τρεις άνθρωποι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Μάλιστα ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας συμπολίτης μας με καταγωγή από την Ατολά Καρνανία.
0: Από το Αγρίνιο.
4: Από ναι. Το Αγρίνιο, γεγονός που κάνει αυτή την απώλεια ακόμα πιο δυνατή, ναι, για όλους εμάς εδώ.
0: Ήταν ο 27χρονος λεμοδέτης, έτσι, ο οποίος με καταγωγή από το Αγρίνιο υπηρετούσε στο Γήθιο ως διοικητής της δύναμης, πυροσβεστικής δύναμης εκεί. Ναι.
4: Θέλω επίσης να εκφράσω και την απέραντη ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που αυτές τις ώρες δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι αγωνίζονται με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Μία πραγματικά συγκινητική εικόνα που αξίζει πάνω απ' όλα το σεβασμό όλων μας. Από εκεί και πέρα όμως, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Ανδρίτσο. Η Ελλάδα βιώνει ακόμα ένα εξαιρετικό δύσκολο καλοκαίρι. Δεν είναι η στιγμή για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Είναι ώρα όμως φτηνής ενότητας, στήριξης όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τον απόλυτο σεβασμό. Αλλά δεν μπορούμε όμως να κλείνουμε και τα μάτια απέναντι στην αδυναμία του κρατικού μηχανισμού. Και θέλω να πω ότι οι περισσότερες από αυτές δεν γεννήθηκαν σήμερα, είναι διαχρονικές. Ωστόσο, οι πρώτες μέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες ανέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι το σημερινό μοντέλο πολιτικής προστασίας εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά, τόσο στην πρόληψη, στο σχεδιασμό, αλλά και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Βλέπω να εστιάζετε ιδιαίτερα στο θέμα της πρόληψης και επίσης να πω, το έλεγα και νωρίτερα με τον κύριο Ρωμανό, ότι και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη που είχαμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, όπως και εσείς τώρα κυρία Σταρακά, αναδεικνύεται αυτό που λέτε τις ολιγορίες και τις ελλείψεις, πλην όμως διατηρείται χαμηλά τους τόνους, διότι ξέρετε οι πολίτες τώρα το λιγότερο που θέλει να δει κανείς είναι μία κοκορομαχία σε πολύ υψηλούς τόνους, με κραυγές κλπ. Το θέμα είναι να αναδείξουμε τα τρωτά μας σημεία σαν χώρα και εσείς σαν αντιπολίτευση να κάνετε τις επισημάνσεις που χρειάζεται και η κυβέρνηση εκεί που χρειάζεται να αναθεωρήσει ίσως κάποια πράγματα.
4: Έτσι είναι. Η αποτελεσματικότητα, κύριε Ανδρίτσο, μιας πολιτικής δεν κρίνεται ούτε από τις εξαγγελίες ούτε από το ύψος των δαπανών, κρίνεται από το αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτό το αποτέλεσμα κάθε χρόνο δείχνει ότι οι συνθήκες γίνονται ακραίες και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τα ίδια προβλήματα. Όμως αυτό που και εσείς λέτε, σήμερα δεν είναι η μέρα αυτή που εμείς θα κάνουμε την αντιπολίτευση πάνω σε αυτό και δεν είναι σωστό. Όμως το κράτος πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα από χτες. Πρέπει να προλαβαίνει τις εξελίξεις. Να επενδύει στην πρόληψη, στην ανθεκτικότητα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Και η μεγαλύτερη αδυναμία της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει ότι εξακολουθεί να δίνει δυσανάλογο βάρος στην καταστολή και πολύ μικρότερο στην πρόληψη. Και όπως και εσείς γνωρίζετε, η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η πιο αποτελεσματική πυρόσβεση είναι εκείνη που δεν χρειάζεται ποτέ να γίνει.
0: Ναι.
4: Και θέλω να πω ότι η διαχείριση της καύσιμης ύλης, η συστηματική καθαρισμή, οι αντιπυρικές ζώνες, είναι ανεπίτρεπτο την τελευταία στιγμή να ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι. Εδώ όμως τι γίνεται, ξέρετε, επειδή το λέτε αυτό κυρία Σταρακά, με συγχωρείτε, και το έλεγε και η κυρία Αποστολάκη νωρίτερα, και επειδή όπως γνωρίζετε έχω ορεινή καταγωγή από την Αυπακτία, και εκεί έχουμε συνολικά, θα έλεγα, στην Ετωλοκαρνανία, να μην το περιορίσω στην Αυπακτία, έχουμε δάση τα οποία είναι ενιαία. Σε τι έγκυται αυτό το ζήτημα? Δηλαδή είναι ζήτημα δασαρχείων, είναι θέμα πολιτικής βούλησης? Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει κι εσείς καθόλου να το δείτε.
4: Κοιτάξτε, επειδή ήμουν και χωρικός αντιπεριφερειάρχης 5 χρόνια στον ΟΜΟ και έχω διαχειριστεί και τέτοιες κρίσεις αλλά και τέτοια ζητήματα, νομίζω ότι ένας σωστός συντονισμός μεταξύ της πυροσβεστικής, μεταξύ των δασαρχείων και της αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί πολλές τέτοιες καταστάσεις. Το οποίο προφανώς και δεν υπάρχει ο σωστός συντονισμός. Εμείς βέβαια έχουμε μπει και λίγο βαθύτερα στο θέμα και έχουμε θέσει ως ΠΑΣΟΚ τα ερωτήματα συγκεκριμένα που εδώ και καιρό η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην απαντά. Και θα ήθελα να μοιραστώ με τους ακροατές σας αυτά τα ερωτήματα που εμείς έχουμε θέσει. Γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας? Γιατί δεν προχώρησε η προμήθεια 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών, τα Air Tractor, για τα νησιωτικά συμπλέγματα? Γιατί, κύριε Ανδρίτσο, δεν υλοποιήθηκε ο εξυγχρονισμός των Καναδέρ, των CL415? Και γιατί τέλος πάντων εγκαταλείφθηκε επί της ουσίας η δημιουργία των 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας? Γιατί όλα αυτά είναι έργα τα οποία θα ενίσχυαν ουσιαστικά την υπερχειρησιακή δυνατότητα της χώρας και θα αύξαναν την ετοιμότητά της απέναντι στις όλο ένα συχνότερες φυσικές καταστροφές.
0: Μάλιστα.
4: Και επιμένω ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο ως μηχανισμός διαχείρισης της καταστροφής. Πρέπει να αποτελεί εργαλείο πρόληψης, επιστημονικού σχεδιασμού και ανθεκτικότητας, ώστε να αξιοποιεί τα δεδομένα, την τεχνολογία, την επιστημονική γνώση, ώστε οι κίνδυνοι να εντοπίζονται έγκαιρα και οι παρεμβάσεις να γίνονται πριν η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτα. Άρα, καταλήγοντας, λέμε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό σχέδιο πολιτικής προστασίας που θα αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση όχι ως μια έκτακτη συγκυρία, αλλά ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Ναι. Τώρα, έχω και το μήνυμα, γιατί προκύπτει και ένα άλλο θέμα. Έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιάς, κυρία Σταρακά, που έρχονται, που προκαλούνται μάλλον, από το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, έτσι, από τις κολόνες του ΔΕΔΙΕ.
4: Μετασχηματιστές.
0: Και έχω ένα ακροατή εδώ που φαίνεται να γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, ο Πέτρος Γιαναδάκης, και μου γράφει στο sky.gr ότι οι γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης, δηλαδή 220.000 βόλτα, από σχεδιασμό και κατασκευή δεν προκαλούν πυρκαγιές. Ακόμη και αν υπάρξουν σπινθήρες, αυτοί δημιουργούνται για εκτόνωση των στατικών συνήθως, και εκεί υπάρχουν ειδικές ακίδες που δεν πετάνε σπίθες όπως τα σύρματα. Το μεγάλο πρόβλημα, λέει ο ακροατής μας, είναι στις γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης. 20 κιλοβόλτ και 220 βόλτ, αν τα διαβάζω σωστά, και στο ότι, κατά πώς φαίνεται, ο ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ και δεν ξέρω ποιος άλλος αρμόδιος, μάλλον έχει εδώ και τουλάχιστον 35-40 χρόνια καταργήσει την ετήσια και προγραμματισμένη επιθεώρηση, τάνισμα, αντικατάσταση των γραμμών μεταφοράς μέσης ή και χαμηλής τάσης, όπου βέβαια δεν έχει βάλει πλεξούδες. Τέλος πάντων, μου κάνει και μία ανάλυση γύρω από αυτό το, γύρω από αυτό το θέμα.
4: Ναι.
0: Για πείτε μου.
4: Ναι. Είχαμε τέτοιες πυρκαγιές και ήρθα προσωπικά σε επικοινωνία με το ΔΕΔΙΕ για αυτά τα ζητήματα. Πραγματικά υπάρχουν κάποια προβλήματα με τα γυμνά καλώδια που αυτά χρειάζονται αντικατάσταση. Όπου βρίσκουμε τέτοια θέματα τα ενημερώνουμε το ΔΕΔΙΕ και μπορώ να πω ότι υπάρχει μια σχετική ανταπόκριση σε αυτό, στην αντικατάσταση των καλωδίων, αλλά αυτή δεν είναι μια κατάσταση. Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο, κύριε Ανδρίζα, ότι πάμε εκ των υστέρων, και αυτό έχει συμβεί το κακό, να κάνουμε οποιοδήποτε παρέμβαση. Η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Σε αυτό το σχέδιο πρέπει να εστιάσουμε, που θα επενδύει αποφασιστικά στην πρόληψη και θα ενισχύει και τις τοπικές κοινωνίες και θα αξιοποιεί αποτελεσματικά κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο, ώστε να δημιουργεί πραγματικούς όρους ανθρωπικότητας, αλλά και ασφάλειας για τους πολίτες.
0: Και προς αυτή την κατεύθυνση να σημειώσω κι εγώ και να μου πείτε κι εσείς ένα πολύ σύντομο σχόλιο, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, πρέπει να κλείσουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενισχύσουμε και τα κίνητρα ο κόσμος να επιστρέψει στην Ήπεθρο, γιατί όταν έχεις ερήμωση της Ήπεθρου δεν έχεις δραστηριότητα στην Ήπεθρο, δεν έχεις δραστηριότητα στα δάση και γενικότερα το πράγμα εξελίσσεται έτσι όπως το βλέπουμε, με απέραντες εκτάσεις που να παραμένουν έτσι ανεκμετάλλευτες, χωρίς καλλιέργειες, χωρίς κάτι το οποίο να μπορέσει ενδεχομένως να αποτρέψει τα χειρότερα.
4: Είναι γεγονός αυτό. Επειδή καταγόμαστε από τον ίδιο τόπο, από την Ετωλα Καρνανιά, εσείς είστε και από ένα ορεινό χωριό της ορεινής Ναυπακτίας, πραγματικά η ερήμωση της περιφέρειας είναι ένα πράγμα που μας πληγώνει. Εγώ αυτό το διάστημα γυρίζω σε όλα, σε όλο το νομό, από τον ορεινό Βάλτο μέχρι την Ναυπακτία, και πραγματικά με πληγώνει αυτό που βλέπω, δηλαδή η ερήμωση της περιφέρειας. Βέβαια, να σας πω κάτι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Σταρακά, παρακαλώ.
4: Ναι. Και κλείνω. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης να ερημώσει την περιφέρεια, και το λέω αυτό πρώτον με την κρίση, και κλείνω γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα που θα
0: να το ανοίξουμε άλλη φορά, γιατί έχει πολλές πτυχές. Ναι.
4: Και όταν βλέπουμε το πρωτογενή τομέα να καταραίει και γεωργία και κτηνοτροφία με όλα αυτά που συμβαίνουν και με ένα πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής που είναι αδύνατον διώξει τον κόσμο, όταν βλέπουμε τα ταχυδρομεία να κλείνουν, οι τράπεζες να κλείνουν, τα κέντρα υγείας να καταραίουν.
0: Θα το ανοίξουμε το θέμα με επόμενη ευκαιρία, κυρία Σταρακά.
4: Πάρα πολύ, γιατί το πονάμε και οι δύο, κυρία.
0: Έτσι είναι,
4: έτσι. Είμαστε από την ίδια περιοχή και το πονάμε αυτό το θέμα. Ναι, και
0: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Πολύ.
0: Να είστε καλά,
4: ευχαριστώ.
0: Κυρία Σταρακά, ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω, έχω να σας πω πως η BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μάθετε περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και στις 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
7: Πέλα FM

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Να έχουμε Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σύντομα σε τίτλους. Σε εξέλιξη προσπάθειες ανακοπής του πύρινου μετόπου στη Δυτική Αττική, στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις, έχουμε πλέον ακραίας έντασης μέγα πυρκαγιές, λένε οι επιστήμονες, το βλέμμα στραμμένο, αν και είναι νωρίς, στην επόμενη μέρα.
1: Για τους περισσότερους ορισμούς της μεγαπυρκαγιάς, δηλαδή μια πυρκαγιά η οποία καίει πάνω από 100.000 στρέμματα, είναι μια μεγαπυρκαγιά.
2: Σε μια περιοχή η οποία καίγεται και όταν καίγονται και καίγεται και πολύ μεγάλη έκταση, ανάλογα με τη φύση του υδρογραφικού δικτύου, τη κλίση της περιοχής, τη γεωλογία της περιοχής, μπορούν να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Αρχίζουν από τώρα να σκέφτονται τι θα γίνει με τις πρώτες βροχές. Αρχίζει άμεσα η καταγραφή ζημιών για την πρώτη χορήγηση βοηθήματος στους πληγέντες. Το απόγευμα σε 3 ώρες, στις 5, έχει προγραμματιστεί και μία σύσκεψη για επιπλέον μέτρα. Σε αυτά θα περιλαμβάνεται και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.
3: Οι πολίτες μετά το πέρας των αυτοψιών θα μπορούν μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας να προσέλθουν στα δημοτικά καταστήματα και να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το πρώτο επίδομα έκτακτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα για την οικοσκευή τους.
0: Και έχουμε και τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Κρίσιμο στοιχείο ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί.
4: Το πρώτο ελικόπτερο ήταν νούμερο 1 στη δική μας ορολογία και από πίσω νούμερο 2. Ο νούμερο 1 κάνει μια ελαφρά στροφή προς τα αριστερά. Εκείνη τη στιγμή που κάνει την ελαφρά στροφή προς τα αριστερά, ο νούμερο 2 είναι κατερχόμενος και συνεχίζει στο ίδιο ίχνος. Και ξαφνικά με διαβολική σύμπτωση βρίσκονται ένας πάνω από τον άλλον.
5: Και για το ρυθμό καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα.
0: Η Ελλάδα δεν αναστέλει τη Σέγγεν με την Ισπανία, δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Θα συντονιστούμε μεν με τους Ευρωπαίους, αλλά δεν πρέπει να περνάμε το λάθος μήνυμα, όπως έκανε η Ισπανική κυβέρνηση, λέει ο Θάνος Πλεύρης.
6: Τα ίδια τα κυκλώματα είναι αυτά που θα δώσουν ένα μήνυμα. Παιδιά στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άμα μπείτε παράνομα, σας κρατάνε, κάνουν διαδικασίες απέλασης. Στην Ισπανία έχετε ελπίδα να πάρετε χαρτιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να διαστρεβλωθούν ακόμα και μηνύματα για να εργαλειοποιηθεί μια υπόθεση.
0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, χωρίς χρονοτριβές, γιατί ξέρω πως μετακινείται συνέχεια για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Η Βιβί Γκίκα να μας πει και πού ακριβώς βρίσκεται τώρα, γιατί όπως είπαμε για να καλύπτει δημοσιογραφικά την εξέλιξη της πυρκαγιάς μετακινείται συνέχεια. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύριο, κυρίες και κύριοι. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πεδίο βολής. Είμαστε εδώ από το πρωί πάνω από τα Μέγαρα, κάτω από το όρος, συγγνώμη, συγχωρέστε.
0: Πατέρας, ναι.
7: Κάτω από το όρος Πατέρα, σωστά, όπου εδώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από χτες και προχτές. Ωστόσο, οι πύγες και οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τη αναζωπηρό σήμερα. Γιατί να σας πω τι γίνεται. Εκεί που σβήνουν τη μία εστία, ξεπηδά αμέσως μία άλλη. Το θετικό είναι ότι έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Δεν είναι ίδιοι όπως ήταν χτες και προχτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει στα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Πολύ συχνά, να φανταστείτε εμείς που είμαστε εδώ πέρα τώρα στο πεδίο βολής και υπάρχουν δεξαμενές νερού, έρχονται κάθε 5 λεπτά ελικόπτερα τύπου Έριξον, ανεφοδιάζονται με νερό και πάνε αμέσως, πραγματοποιούν μία ρήψη σε εστίες, τις σβήνουν και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα το θετικό της εξέλιξης. Ναι, μεν προκύπτουν νέες εστίες, ωστόσο τα ενέργεια μέσα συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην κατάσβεση. Παραμένουν σε επιφυλακή εδώ και οι επίγειες δυνάμεις. Να σας πω ότι το πρωί ήρθε και μήνυμα εκένωση για την Αγία Σκέπη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα μας, ωστόσο χάρη στις επίγειες και ενέργειες δυνάμεις αλλά και στους εθελοντές η φωτιά δεν έφτασε μέσα στον οικισμό και έτσι δεν υπέστη κανένα σπίτι υλικές ζημιές και δεν κάηκε. Κάτι το οποίο είναι το ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός, γιατί να σας πω την αλήθεια, εμείς που το είδαμε σήμερα η φωτιά έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό. Οι άνθρωποι εδώ πέρα, ένας κάτοικος μας είπε ότι εγώ φοβήθηκα ότι θα φτάσει και μέσα στο σπίτι μου η φωτιά, ωστόσο κατάφερα να τη σβήσουν πριν μπει στον οικισμό. Η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι επιχειρούν συνεχώς τα ενέργεια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και όταν δουν μία νέα αιστεία να ξεπηδά, πηγαίνουν αμέσως και τη σβήνουν.
0: Και προς εκείνη την πλευρά πρέπει να δίνεται και η μεγάλη μάχη, εννοώ προς την πλευρά των μεγάρων, ας το θέσουμε έτσι, γιατί οι περιοχές που ήταν πάνω από το Πορτογερμενό προς τα Βίλια, εκεί φαίνεται να είναι, όχι υπό έλεγχο βεβαίως, αλλά φαίνεται να είναι καλύτερη η κατάσταση και η πυροσβεστική να έχει μπορέσει να ανακόψει το πύρινο μέτωπο, εννοώ στο κρύο πηγάδι κτλ.
7: Εδώ που είμαστε εμείς, όπως και στο κρύο πηγάδι από ό,τι μαθαίνουμε, είναι σαφώς καλύτερη εικόνα. Η μάχη σήμερα δίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Αυτό που τους ανησυχεί σήμερα είναι οι αναζωπηρώσεις. Αλλά θα σας ξαναπώ ότι η κατάσταση εδώ που είμαστε τώρα είναι πολύ καλύτερη από χτες, γιατί ήμασταν και χτες. Χτες οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί. Δεν μπορούσαν, ήταν πολύ δύσκολη και η νύχτα από το πρωί που είχε ξεκινήσει να αρπάζει η φωτιά εδώ πέρα το όρος και όλη η περιοχή πάνω από τα μέγαρα, η μηχανική περιοχή, η Αγία Σκέπη, η Νέα Δάφνη.
0: Με πολλά πτηνοτροφία νομίζω καταστάσεις.
7: Κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες ακριβώς Σπύρο καταστράφηκαν ολοσχερός. Πάνω στην περιοχή Ζάχουλη, στον Ζάχουλη που βρεθήκαμε και εκεί ήταν ένα πολύ δύσκολο μέτωπο. Σήμερα ωστόσο η εικόνα ευτυχώς είναι σαφώς καλύτερη, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή.
0: Βέβαια εσύ είσαι τώρα που λέμε στη φωτιά, δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα να δεις σε σημεία από όπου έχει περάσει το μέτωπο. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Έχεις δει όμως κάποια συνεργεία που περνάνε από τα σημεία από όπου έχουμε καταστροφές να κάνουν καταγραφή και να...
7: Εγώ από το πρωί δεν έχω δει κάποιο τέτοιο συνεργείο. Η πιθανότητα όμως να έχουν περάσει ίσως είναι το σημείο που είμαι εγώ, που εγώ είμαι κοντά στις αναζωπηρώσεις.
0: Ναι.
7: Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν έχουν περάσει ή όχι. Από αυτό που είμαι εγώ δεν έχουν περάσει. Αυτό που έχω δει να γίνεται εδώ από το πρωί, να συμπληρώσω, είναι ότι μηχανήματα έργου πραγματοποιούν, προχωρούν στις διανοίξεις αντιπυρικών ζώνων. Αυτό καταλαβαίνετε συμβάλλει πολύ σημαντικά στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι εδώ και πραγματοποιούν μέχρι και πριν λίγη ώρα πραγματοποιούσαν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών εδώ στο πεδίο βολής όπου βρισκόμαστε, στο βουνό πάνω από το πεδίο βολής που είμαστε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βιβί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Η περιοχή, για να δώσω να καταλάβετε, είναι μια περιοχή λίγο πιο πάνω από τα Μέγαρα, 2-3 χιλιόμετρα πιο πάνω από τα Μέγαρα. Προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουν εκεί το πυρηνό μέτωπο οι πυροσβέστες και οι υπόλοιπες δυνάμεις που έχουν σπεύσει από εκεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μην κατέβει προς τα κάτω. Εκεί φαίνεται να είναι και το πιο δύσκολο σημείο. Ναι, ας μην βάλουμε τώρα τα ηχητικά για να πάμε αμέσως στην Έλενα Χελβατζόγλου. Προηγούνται οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες βεβαίως μας μεταφέρουν την εικόνα. Γεια σου, Έλενα.
8: Γεια σας. Εμείς βρισκόμαστε βόρειο-ανατολικά των Μεγάρων. Ουσιαστικά, όπως μετέδιδε η Βιβί Γκίκα την εικόνα, λίγο ζωντανά στις ειδήσεις του ΣΚΑΤ, από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς. Και εκεί που βλέπαμε λευκό καπνό, ξαφνικά άρχισε να φουντώνει η φλόγα ανάμεσα στα δέντρα, στα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή. Άλλαξε η φορά του ανέμου και άρχισε να καίγεται όλη η έκταση πάνω από το βουνό. Και ξαφνικά άρχισαν εδώ πέρα οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω-γύρω στις διάφορες εγκαταστάσεις, στις κτηνοτροφικές μονάδες, να παίρνουν λάστιχα και να προσπαθούν να σώσουν ουσιαστικά ό,τι μπορούν. Έχει έρθει και από την περιφέρεια Αττικής πολιτική προστασία υδροφόρα για να βοηθήσει το έργο των κατοίκων, όπως και ένα οχήματο της πυροσβεστικής. Έχουμε χαμηλή βλάστηση, ελαιόδεντρα. Και πραγματικά μέσα σε δευτερόλεπτα άλλαξε εντελώς η εικόνα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί οι άνεμοι μπορούν να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό και προφανώς η ενίσχυση των ανέμων βοηθά και στην εξάπλωση της φωτιάς. Έδωσαν μάχη και οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες και εδώ οι υδροφόρες της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να σταματήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν πάλι αιστείες, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάλι βλέπουμε μαύρο καπνό, αποπνικτική πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Τώρα καταλαβαίνετε, γιατί και η χαμηλή βλάστηση είναι ακριβώς μπροστά στους ανθρώπους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Παρ' όλα αυτά, με τα λάστιχα στα χέρια αλλά και με κλαδιά προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά. Από τη μια στιγμή στην άλλη και στο βάθος, πάλι κατά μήκος της βουνοκορφής, βλέπω πάλι μικρές αιστείες φωτιάς. Την ώρα που τα εναέρια πετούν το ένα μετά το άλλο, αλλά τα εναέρια πετούν στα δύσβατα σημεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να ρίξουν εδώ πέρα που βρισκόμαστε, εμείς που υπάρχει χαμηλή βλάστηση, γι' αυτό και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε τώρα μέσα από το τηλέφωνό μου τον ήχο από τα Καναντέρ που πετούν από πάνω μας.
0: Ναι, περνάει χαμηλά, αλλά περνάει. Τουλάχιστον εγώ που φοράω ακουστικά, περνάει αυτός ο ήχος, ναι.
8: Είναι, πετάνε δύο μαζί, τρία μαζί, προκειμένου να μπορέσουν να σβήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη φωτιά. Αλλά ξαφνικά, πολύ ξαφνικά, και πιστεύαμε ότι είναι καλύτερη η πόλη, είναι βελτιωμένη. Και απλά δινόταν μάχη με κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Ξαφνικά μια τεράστια έκταση εδώ με καλλιέργειες έχει καταστραφεί.
0: Ναι, άρα αντιλαμβάνομαι πως είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση η όλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί μια εικόνα που να προδίδει ότι όχι να ελέγχεται, αλλά τέλος πάντων να έχει περιοριστεί το μέτυπο. Αυτό ανατρέπεται ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τις επιβουλές του ανέμου. Και από αυτά που μας είπες εσύ, Έλενα, και η Βιβιγκίκα, αντιλαμβάνομαι πως το κύριο βάρος έχει πέσει προς τα εκεί, ας το πούμε έτσι, προς την πλευρά των Μεγάρων.
8: Είναι βορειοανατολικά των Μεγάρων.
0: Ναι. Η πάνω πλευρά από το Πόρτο Γερμενό προς Βίλια πρέπει να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Από κάτω προς τα Μέγαρα, από εκεί και κάτω, αρχίζει να δυσκολεύει.
8: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ακριβώς δεξιά από την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποφορείου. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε και με την Έλενα Χερβατζόγλου και με τη Βιβιγκίκα και με όλους βεβαίως τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Καταγράφουν τις εξελίξεις, μεταφέρουν βεβαίως και τη δική σας φωνή.
9: Δίπλα κοντά είναι η φωτιά, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε πάει τη ζημιά. Ευτυχώς. Ήρθαμε να ρίξουμε λίγο νεράκι, ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Κοιτάξτε και τα διπλανά σπίτια εκεί, τα πεύκα εκεί στην άκρη, όλα είναι καμπνά.
10: Τραγική κατάσταση. Πολιτισμός, ίσον φύση, περιβάλλον, άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χι αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι.
11: Μύρε, είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ας μας επιτρέψουν, πάμε να δούμε την καταστροφή.
0: Αυτά όλα στις περιοχές όπου βρίσκονται τα απειρνά μέτωπα. Οι κάτοικοι που ακούσαμε προηγουμένως είναι από την Ψάθα, είναι από το Κρυοπηγάδι, είναι από τα Μέγαρα. Όπως από τα Μέγαρα θα ακούσουμε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαριέτη. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky.
12: Έγινε υπερπροσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουμε καταστροφές σε κατοικίες ή στα μοναστήρια που είναι στην περιοχή. Από χθες είχαν μεταφερθεί μηχανήματα έργων της περιφέρειας για να ανοιχτούν ζώνες που να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις.
0: Μας είπε και η Έλα Χελβατζόγλου ή η Βιβιγκίκα ότι γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή, γίνονται βεβαίως όλες τις τελευταίες ημέρες που έχουμε την πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να ανακουπεί εκεί η ορμή της φωτιάς. Αυτό επισήμανε και ο κύριος Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.
13: Μαζί με το έργο της δασοπυρόσβεσης διανοίγονται και αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούμε να χαραχτούν και να δημιουργήσουμε αυτά τα κενά, τα λεγόμενα κενά, προκειμένου να μην βρίσκεται τροφή η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι άνεμοι νέουν από το πρωί λίγο πιο ήπιοι. Θυμίζω εδώ ότι η μεγαλύτερη μας δυσκολία και δυσχέρεια ήταν το γεγονός ότι επί 30 και πλέον ώρες δεν είχαμε διαθέσιμα ενέργεια μέσα λόγω των μεγάλων δυσχεριών στην υδροληψία όλων των εναερίων μέσων.
0: Αυτά σε σχέση με τις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική να ανοίξει κάποιες αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να ανακόψει την ορμή του πύρνου μετόπου. Να δούμε λιγάκι πώς βλέπουν να εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο με αυτή την ένταση που εκδηλώνεται και οι επιστήμονες, οι ειδικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι, και αν μη τι άλλο, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Συνολάκης, μίλησε στην ΕΡΤ, είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, για το θέμα αυτό που μπήκε τα τελευταία χρόνια ως ορολογία και δυστυχώς το συναντάμε όλο και πιο πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό που λέμε mega πυρκαγιές, mega fires. Ο κύριος Συνολάκης.
1: Πρέπει και στην Ελλάδα να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία, που να έχουμε αυτή την καλή πρακτική και να βλέπουμε, να κάνουμε πολύ λεπτομερή ανάλυση μετά από κάθε μεγάλο συμβάν, για να καταλάβουμε τι έχει γίνει και τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά, ώστε στην επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερα.
0: Πρέπει να δούμε τι δεν πήγε για να πάει την επόμενη φορά καλά. Θα το δούμε αυτό, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Αλλά μία παράμετρος σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο πυκνός καπνός, που ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στις πυρκαγιές είναι ένα θέμα για τους κατοίκους και για το αναπνευστικό μας. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας, είπε:
14: αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε, είναι καλό να φοράμε μάσκες. Υπάρχουν τα μικροσωματίδια που είτε τα έχουμε από τον καπνό είτε από τις στάχτες, που έχουν τη δυνατότητα με την εισπνοή να μπαίνουν βαθιά στις κυψελίδες των πνευμόνων και να προκαλούν από το βήχα, από τη δυσφορία, από το καύσος του λαιμού ως την ελλειπή δυνατότητα αναπνοής και τη δύσπνοια.
0: Οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να περιοριστούν, να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα σχέδιο για την ενίσχυση των πυρόπληκτων, για το πρώτο βοήθημα προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές, είτε οι δουλειές τους, οι επιχειρήσεις τους, είτε τα σπίτια τους, και βεβαίως πώς μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξή τους. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου είναι εδώ. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταρχάς, το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπως προανήγγειλε εδώ από τον ΣΚΑΗ και ο αρμόδιος υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, που προεδρεύει αυτής της επιτροπής. Από αυτή τη συνεδρίαση θα πρέπει να περιμένουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης όλων των πυρόπληκτων. Από την άλλη, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται επί τόπου τη Φωκίδα ο κύριος Κατσαφάδος, έχουν ξεκινήσει και οι συσκέψεις και ταυτόχρονα τρέχουν και οι επιτροπές από τη Γενική Γραμματρία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών για τις αυτοψίες. Θα ξεκινήσει η διαδικασία για το πρώτο βοήθημα, που φτάνει τα 600 ευρώ για τις βασικές ανάγκες των οικοκυριών των οποίων επλήγει η κύρια κατοικία, και έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Ταυτοχρόνως, το πάγιο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής προβλέπει αναστολή από τον έμφυα και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, και αντιστοίχως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στόχος είναι μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, και από εκεί και πέρα να μπούμε στη δεύτερη φάση του πλαισίου της αρρωγής, Σπύρο, το οποίο προβλέπει το βασικό σκέλος, αν μπορούν δηλαδή οι κατοικίες να επισκευαστούν πλήρως ή όχι, και σε αυτό το μεσοδιάστημα βέβαια θα τρέξουν και οι επιδοτήσεις ενοικίου, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να ξανασταθούν στα πόδια τους.
0: Και φαντάζομαι το γνωρίζεις καλά, δεν πρέπει σε αυτές τις διαδικασίες να μπλέξουν οι άνθρωποι με γραφειοκρατικές καταστάσεις, καθυστερήσεις.
15: Ακριβώς, έχουν συμπτυχθεί. Υπάγει διαδικασία, λέει, 2 αυτοψίες. Πλέον μιλάμε για 1 αυτοψία. Ταυτοχρόνως, σκοπός αυτών των συσκέψεων που ήδη γίνονται είναι οι Δήμοι να συντονίσουν την ταχύτητά τους με την κεντρική υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε οι άνθρωποι που βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη, συγγνώμη και για το κλισέ, να μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, συγγνώμη, το συντομότερο δυνατόν.
0: Αλλά βεβαίως και με κάτω από διαδικασίες διαφανείς, δηλαδή από τη μια να μην ταλαιπωρηθούν, έχει χάσει όλο το σπίτι του και του ζητάνε μια στίβα χαρτιά, από την άλλη μην δούμε ξανά τα φαινόμενα μέσα και στις άλλες εποχές, να κάνουν ουρά κάποιοι να πάρουν το τριχίλιαρο, οι οποίοι μπορεί να μην έμεναν καν σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν. Οπότε
15: προφανέστατα αλλά από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις αυτές μπορούν να γίνουν χωρίς να είναι απαραίτητη και η δεύτερη αυτοψία, διότι συνήθως πέραν της αδυναμίας που υπήρχε για την υποβολή των αιτήσεων, το ζητούμενο ήταν ότι κόστιζε σε χρόνο, σε ταχύτητα η δεύτερη αυτοψία.
0: Τώρα να σε πάω σε ένα άλλο επίπεδο, ένα επίπεδο πιο πάνω. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει αρκετές φορές στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Μάλιστα πήγε και με τον
15: πήγανε μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι το παρακολουθεί από κοντά, παίρνει συνέχεια ενημέρωση.
15: Παίρνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Εχθές βέβαια ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, υπό την έννοια ότι είχε συμβεί και αυτό το τραγικό περιστατικό. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε ενημέρωση για την αδυναμία που υπάρχει στα ενέαρια μέσα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Είδες και τις εικόνες που μας περιέγραφε και ο Μιχάλης ο Τεζάρης και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στο πεδίο χθες, ότι προσπαθούσαν μέσα σε αυτήν την έφωση για στενεφέλος να κάνουν μια ρήψη, η οποία επί της ουσίας απλώς ακολούθησε τη φορά των έφωσης.
0: Και όχι μόνο ρήψη, αλλά και στην υδροληψία, δηλαδή με τα κύματα, τα ψηλά κύματα δεν μπορούσαν και να πάρουν νερό τα αεροσκάφη. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση.
15: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αυτά σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από τη μια οι προσπάθειες που γίνονται από τα αρμόδια υπουργεία να μην υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία, καθυστέρηση και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτως ώστε οι άνθρωποι σε πρώτη φάση τουλάχιστον να πάρουν ένα βοήθημα. Αυτοί που επλήγησαν, έτσι, είπε ο κύριος Κατσαφάδος στο ραδιόφωνο του Sky.
16: 5 η ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις, τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις, όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
0: Επίσης ήταν ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, για το θέμα των αποζημιώσεων. Επίσης για το ίδιο θέμα ο κύριος Δρίκος είναι δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας.
17: Ξεκινάμε από αύριο και τις επίσημες καταγραφές σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί στο Δήμο μας, και έχουμε παρακαλέσει την πολιτεία, έχουμε συνεργαστεί να το κάνουμε άμεσα την καταγραφή και άμεσα τις αποδόσεις. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες οικίες που έχουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές, άλλες μικρότερες.
0: Και φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργεί τις επικίνδυνες συνθήκες για τις πυρκαγιές δεν έχει τελειώσει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι αρχές. Βλέπουμε τις εικόνες στα δελτία ειδήσεων του Sky από την Δυτική Αττική και τα Μέγαρα. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για δύο περιφέρειες στην χώρα μας, συγκεκριμένα την Αττική και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Δεν υπάρχει όμως και κανένας εφησυχασμός και για αύριο, καθώς οι ίδιες περιφέρειες, ακριβώς Αττική, Βιωτία και Εύβοια, ακόμα και το νησί της Χίου, παραμένουν σε καθεστώς πορτοκαλί συναγερμού, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδου 4.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Βαγγέλη. Οπότε και αύριο χρειάζεται προσοχή. Κάτι που νομίζω ότι το έχουμε μπεδώσει τουλάχιστον οι περισσότεροι, όχι όμως όλοι, και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις από περιπτώσεις που κάποιοι έκαναν εργασίες στην Ήπεθρο με τροχό, οξυγονοκολλήσεις κτλ. Και από εκεί προκλήθηκε πυρκαγιά. Έχουμε φέτος πάρα πολλές συλλήψεις. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα. Παρακολουθούσα χθες την τηλεόραση του Sky. Ήταν ο Μιχάλης Θεζάρης στον αέρα, που δεν θυμάμαι ποια περιοχή βρισκόταν ακριβώς, που μετέδιδε τις εξελίξεις. Και εκείνη την ώρα που μετέδιδε ο Μιχάλης, έσκασε που λέμε και αυτή η τραγική είδηση. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Πράγμα τραγική είδηση. Ανθρώπινο λάθος, λαθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα τώρα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνδικών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο Μπέλ χθες το απόγευμα στην Ψάθα Μεγάρων. Όπως είδαμε, όλοι τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα, και στο πλαίσιο της έρευνας τώρα για διερεύνηση της εθνικής τραγωδίας με τους δύο νεκρούς, έναν Δάνο και έναν Έλληνα, θα συλλεχθούν καταθέσεις από το Πτώμα Μαρτύρων, θα αξιολογηθεί το βιντεολεπτικό υλικό που υπάρχει, που είναι διαθέσιμο, ενώ θα αντιληφθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της Πνευματικής Υπηρεσίας αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά την πρόσκληση να πούμε των ελικόπτερων, Αγκούστα Μπέλ, αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ίδιου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στη διερεύνηση τραγωδίας συμμετέχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που μετέφυσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, έχουν κάνει αυτοψία και έχουν συλλέξει κρίσιμα στοιχεία για τον τόπο της τραγωδίας. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια, ο κύριος Φέδων Καριοσηφίδης, ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, επεσήμανε στη τηλεόραση του Sky πως δεν μπορώ να αντιληφθώ αν προσπαθεί να πιάσει τον σχηματισμό με το πρώτο ελικόπτερο εννοεί, είναι ή έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός τους από κάποια ρηπή ή καθοδικό ρεύμα ή πλευρική ρηπή ανέμου. Ενώ ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, στρατηγός εναποστρατεία του πολιτιστικού σώματος, επεσήμανε πως υπήρξε ενδεχομένως ενδεχομένως υπήρξε κάποια τεχνική βλάβη την οποία δεν την ξέρουμε και θα πρέπει να την αξιολογήσουν οι πραγματογνώμονες. Ενώ επίσης, αν φαίνεται το ενδεχόμενο, η ένταση, το στρες που δημιούργησε η κατάσταση εκεί με τις φωτιές να επηρέασε τον πιλότο του δεύτερου ελικοπτέρου, ο οποίος προφανώς δεν λειτουργήσε σωστά βάσει ναι. του αποτελέσματος που είδαμε και της τραγωδίας η οποία εξελίχθηκε στη Δυτική Αττική.
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Καραϊσουφίδη και άλλους. Ή μάλλον θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, Μιχάλη. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε ο κύριος Καραϊσουφίδης. Θα ήθελα το ρεπορτάζ σου. Έτσι όπως βγαίνει και από την αστυνομία και από καταγγελίες, το ρεπορτάζ για ένα περιστατικό που έχουν καταγγείλει πυροσβέστες που ήταν στο πεδίο της μάχης.
19: Είναι μια συγκλονιστική παράμετρο.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο, έτσι.
19: Πιάτσικο λοιπόν σε βάρος των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΔΕ, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησε ανάγνωστοι που αφού διέριξαν τα οχήματά τους, αφαίρεσαν ακόμα και ρόδες, προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εντάξει, οι πυροσβέστες ανήτησαν και σχετικές φωτογραφίες για το σχετικό περιστατικό.
0: Είναι ασύλληπτο, είναι αυτοκίνητα χωρίς ρόδες. Χωρίς ρόδες.
19: Είναι αδιανόητο. Έχουν πάρει τις ρόδες, έχουν σπάσει τα τζάμια.
0: Τους έχουν κατακλέψει.
19: Ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό και ήταν άξιο αναφοράς το έχουν εκλέψει. Ενώ να πούμε πως στην ανάρτηση που έκανα και στον Δεβόντεν από ένα κείμενο τα στελέχη της ΕΜΟΔΕ είπαν πως είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένη ηγεσία για τις ακατάλληλες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Σπύρο με τον πιο τραγικό τρόπο, θα λέγει κανείς.
0: Ναι. ΕΜΟΔΕ για τον κόσμο που δεν γνωρίζει είναι εκείνοι που πηγαίνουν.

0: ναι. βάση των.
1: Τώρα το από ποιον μπορεί να έχει γίνει, μπορούμε να υποθέσουμε.
0: Νομίζω πως τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Τώρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι πως η Δυτική Αττική είναι μια περιοχή ιδιαίτερη ευημερημένη στην εγκληματικότητα, με συγκεκριμένα άτομα τα οποία.
1: Και συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες δρούν κατά αυτόν τον τρόπο σε καταβλισμούς κτλ. Γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται. Φαντάζομαι θα γίνει και έρευνα από την αστυνομία, γιατί δεν μπορεί να περάσει έτσι. Είναι ασύλληπτο. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Θεζάρης. Πήγαν οι άνθρωποι να σβήσουν τις φωτιές, άφησαν τα αυτοκίνητά τους δηλαδή, στο σημείο εκεί που είναι η μονάδα τους, άφησαν τα αυτοκίνητά τους. Και επιβιβάστηκαν στα υπηρεσιακά και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι για 2-3 24 ώρες συνεχόμενα και προσπαθούν να σταματήσουν τις φωτιές που καταστρέφουν σπίτια, που καίνε περιουσίες, καταστρέφουν το δάσος. Και όταν γύρισαν, από τα αυτοκίνητά τους έλειπαν οι ρόδες και τους τα είχαν κλέψει όλα. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Ο κύριος Τζελέπης είναι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών. Μίλησε στο Open.
2: Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες αυτού του απαράδεκτου περιστατικού. Ήσουν οι συνάδελφοι από το μέτωπο και να δούνε τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρκάρει στον αύριο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μαγούλας βανδαλισμένα. Δίχως δαντολάστιχα, με σπασμένα τζάμια, έχουν αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα από μέσα. Να αποζημιώσει η υπηρεσία του συναδέλφου για την ζημιά που υπέστησαν.
1: Τώρα, ακούσατε την καταγγελία. Επαναλαμβάνω, προκαλεί οργή αυτό που μόλις ακούσαμε για τους ανθρώπους οι οποίοι με ηρωισμό πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Γυρίζω λίγο πιο πίσω για το αεροπορικό, για το δυστύχημα με τα ελικόπτερα. Ο κύριος Φρέδων Καριοσηφίδης, αεροναυπηγός και πολύ έμπειρος σε αυτά τα θέματα, μίλησε στον Sky, στον Πέτρο Κυρκυλή.
3: Τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκουν σε σχηματισμό δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό, ούτε οριζόντιο ούτε κατακόρυφο. Τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα που έπονται, πρέπει να διατηρήσουν οπτική επαφή με τον αρχηγό. Προς στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να χάσει και η οπτική επαφή και να μην είχε αντίληψη ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου για τη θέση του πρώτου.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ερχόμαστε να συνεχίσουμε το να παρακολουθούμε και να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας πάνω στο θέμα.
4: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Επιστρέψαμε και ακριβώς επειδή το όλοι μαζί μπορούμε, όπως σε όλες τις περιπτώσεις προσπαθεί να συμβάλλει στην υποστήριξη των ανθρώπων που δίνουν μια πολύ δύσκολη μάχη ή των ανθρώπων που επλήγησαν, διοργανώνει μια δράση προς ενίσχυση. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Γεια σου Γιώργο.
10: Γεια σας και από μένα, καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην πλατεία Κοτζιά, ένα σημείο, και στην πλατεία του παλιού Δημαρχείου της Γλυφάδας, δεύτερο σημείο, όπου συγκεντρώνουμε προϊόντα, δηλαδή νερό, χυμούς, ισοτονικά ποτά, μπισκότα, φρυγανιές, και επίσης μαζεύουμε και κλούβες, κλουβάκια για τετράβουδους φίλους μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατέψουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για τέταρτη μέρα στο μέτωπο της Αττικής και της Βοιωτίας, να τους προσφέρουμε ένα δροσερό νερό, ένα χυμό, κάτι για να πάρουν δυνάμεις και να συνεχίσουν το έργο με πολύ αυταπάνηση και προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Έχουμε ξεκινήσει από 11 το πρωί, θα είμαστε εδώ και στην πλατεία Κοτζιά, όσο και στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, έως 5.

0: είναι το απόγευμα, επαναλαμβάνω, συγκεντρώνουμε νερό, μπουκαλάκια δηλαδή με νερό θέλουμε, χυμούς, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές. Επίσης συγκεντρώνουμε και ζωοτροφές, γιατί η ομάδα, οι εθελοντές της ομάδας Dog Voice μπαίνει μέσα στα πύρινα μέτωπα και προσπαθεί να σώσει και να προσφέρει βοήθεια σε ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί από τη φωτιά, πέρα από σκύλους και γάτες που προστατεύονται. Επίσης γίνεται και προσπάθεια και για τα είδη της ελληνικής πανίδας εκεί σε αυτές τις περιοχές που συνεχίζεται η πυρκαγιά, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στην Αγία Παρασκευή, στα Βίλια, κοντά στα Μέγαρα, επίσης και σε διάφορους οικισμούς εκεί των Δήμων, να προστατεύσουμε όπως για παράδειγμα και χελώνες και τσιχαντζόκυρους, όλα τα ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σήμερα Δευτέρα συνεχίζουμε, θα είμαστε εδώ έως 5 το απόγευμα να μας βοηθήσετε και να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα στελέχη της προσβεστικής των Δήμων και της περιφέρειας που συνεχίζουν το έργο για να ούτως ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.
1: Ναι, είσαι καλά, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπως πολύ σημαντικές και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την, μας το ανέφερε ο Γιώργος, για την προστασία των ζώων, και τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται οργανωμένα μέσα από την ειδική γραμματεία, μέσα από μια οργάνωση, έτσι όπως απαιτούν και οι συνθήκες. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και θα μου επιτρέψεις πρώτα να ξεκινήσω και να αναφερθώ, πέρα από την πολύ σημαντική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Κυραμιτζόγλου, να αναφέρω την γραμμή 1400, η οποία είναι ενεργοποιημένη, είναι προκειμένου να καλούν οι πολίτες και να ενημερώνουν για ζώα που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Μέσω αυτής της γραμμής λοιπόν κινητοποιείται όλη η διαδικασία για τη διάσωσή τους. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και από εδώ. Είδαμε λοιπόν ξανά σπύρο ζώα να τρέχουν να γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα, ζώα να εγκλωβίζονται, ανθρώπους να εγκλωβίζονται για να σώσουν τα ζώα τους και φυσικά εθελοντές που αψηφούν τον κίνδυνο προκειμένου να τα γλιτώσουν. Να πούμε ότι στην προσπάθεια αυτή έχουν δημιουργηθεί 2 καταφύγια, 2 κέντρα ως σημεία διάσωσης των ζώων και παροχής ιατρικής φροντίδας από τις περιοχές που έχουν πληγεί. Το ένα βρίσκεται στα Μέγαρα και το άλλο στα Βίλια. Σύμφωνα λοιπόν με την ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς που ηγείται και όλης της προσπάθειας, στο καταφύγιο στα Βίλια έχουν καταγραφεί 76 ζώα, ενώ στο καταφύγιο των Μεγάρων άλλο 86. Συνολικά λοιπόν 163 ζώα, ως επιτοπλίστων ζώα συντροφιάς, αλλά και ζώα παραγωγικά και άγριας φύσης, αν κρίνουμε και από τις περιοχές που επλήγησαν. Εκεί λοιπόν τους παρέχεται η ιατρική φροντίδα και έπειτα θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Βλέπουμε λοιπόν πλέον για πρώτη φορά τόσο έντονα και ενεργά τη διάσωση των ζώων ως κομμάτι του εθνικού μηχανισμού και της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει χωρίς τους αφανείς ήρωες, τους εθελοντές. 25 τουλάχιστον εθελοντές επιχειρούν στο πεδίο και πολλοί άλλοι εθελοντές κτηνίατροι στις δομές αυτές. Η κυρία Έλενα Δέδε, λοιπόν, η ιδρύτρια της Dogs Voice, μιας οργάνωσης όπως επίσης και η Ανήμα, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πεδίο της μάχης εκεί, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open ακριβώς για αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται.
1: Ωραία, την ακούσουμε.
3: Υπήρχαν και άνθρωποι και στα Μέγαρα που είχαν δεμένα ζώα. Υπήρχαν απώλειες, αλλά υπήρχε και μια τεράστια κινητοποίηση. Λειτουργούν 2 σταθμοί υποδοχής ζώων, στους οποίους έχουν καταγραφεί συνολικά πάνω από 160 ζώα συντροφιάς και άγρια ζωή. Τα ζώα έχουν και αυτά προτεραιότητα να σωθούν. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας εδώ.
1: Ένας αγώνας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί βεβαίως οι περιουσίες, οι άνθρωποι, αλλά είναι και τα ζώα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι στις περιοχές που βλέπουμε να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Φωτιές οι οποίες μέσα από τα διεθνή δίκτυα κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ για τις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Η Χρύσα Τσίχλη, επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας. Βασικό θέμα στα διεθνή μέσα αποτελούν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, με ρεπορτάζ και συνεχείς ανταποκρίσεις. Τα διεθνή μέσα μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις, τόσο για τις καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Που πρέπει να σας πω ότι πολλά από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το BBC, CNN και Sky News, διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την τραγική είδηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει σε άρθρο του πως η σύγκρουση των ελικοπτέρων ανέδειξε τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων στη μάχη κατά των μεγάλων πυρκαγιών. Το πρακτορείο Reuters ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη των πυρκαγιών στη χώρα μας, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Sun γράφει χαρακτηριστικά σελίδα της για τη στιγμή του τρόμου. Έτσι χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.
1: Και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που μένονται στην Ελλάδα και γίνονται θέμα στα διεθνή πρακτορία. Έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι από δασικές εκτάσεις σε πάρα πολλές χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι και στην Ευρώπη.
4: Και στην Ευρώπη συνεχίζεται η μάχη, και στη Γαλλία, που την είδαμε να πλήττεται και τις προηγούμενες εβδομάδες. Ενώ στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι σε πύρινο κλειό μια τεράστια έκταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών, να πηγαίνουν οι πυροσβέστες από σπίτι σε σπίτι και να σβήνουν φλόγες που ξεποδούν από παντού. Παρά τις προσπάθειες οριοθέτησης με εναέριες ρήψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού, είναι αυτό το ροζ υγρό που βλέπουμε πολλές φορές από τα αεροπλάνα. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν, δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μέτωπο, να το οριοθετήσουν, και οι δασικές φωτιές επεκτείνονται. Ο μόνος τρόπος διαφυγής πολλές φορές είναι μέσα από φλεγόμενες γειτονιές, και έτσι αναγκάστηκαν να διατάξουν μαζική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ήδη έχουν σημειωθεί εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, και πάνω από 1.000.000 στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί. Όπως είπαμε προηγουμένως, και στην Ευρώπη συνεχίζεται ο συναγερμός, εκτός από την Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχουμε ένα νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο μετά από αυτές τις πυρκαγιές που είδαμε τις καταστροφικές στη Ζιρόν και στη Βαρ. Τώρα έχουμε μια φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στην ιστορική πόλη Καρκασόν. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό. Στη μάχη έχουν ρηχθεί φυσικά πυροσβεστικά ελικόπτερα, αεροσκάφη και επίγειες δυνάμεις. Στην Εθνική Οδό Ιβρεύει, μάλιστα, είδαμε και έντρομους τουρίστες να αντικρίζουν τις φλόγες, και ανησυχία προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν, θερμοκρασίες σε επίπεδα καύσωνα και η παρατεταμένη ξηρασία που κρατούν τις γαλλικές αρχές σε εγρήγορση.
1: Μάλιστα, είναι αυτός ο εφιάλτης που δεν ξέρω, το αποδίδεται στην κλιματική κρίση και σε άλλους παράγοντες, που όλο και περισσότερο βλέπουμε τέτοια φαινόμενα με ακραία ένταση. Να μείνεις λίγο ακόμα, Χρύσα, για ένα-δύο ακόμη θέματα που κυριαρχούν στο ρεπορτάζ σου. Το ένα είναι οι εικόνες που είδαμε στην Ισπανία με τους μετανάστες σε αυτόν τον θύλακα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική.
4: Στη Θέουτα. Τέσσερις μέρες μετά την αθρώα εισρωή δεκάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στη Θέουσα, ο ισπανικός αυτός θύλακας στη Βόρεια Αφρική συνεχίζει να βράζει, θα μπορούσε να πει κανείς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 3.000 πράκτορες που εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικότητας, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση. Το Μαρόκο ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 99, εντοπίζοντας 11 σωρούς στα μαροκινά χωρικά ίδια. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επαναπροωθήσεις, καταγράφοντας περισσότερες από 69.000 οικειοθελείς επιστροφές στο Μαρόκο, σύμφωνα πάντα με τη Μαδρίτη, έτσι. Ενώ το Ραμπάντ επιμένει ότι οι μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στη Θεότα ήταν περίπου 40.000. Κατεβάζουν δηλαδή σημαντικά προς τα κάτω τον αριθμό των ανθρώπων που εισέβαλαν στο ισπανικό θύλακα. Την Κυριακή, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό, στην περιοχή έφτασαν ακτιβιστές νεοναζιστικής ομάδας και ακροδεξιοί για να πυροδοτήσουν φροντίσουν αντιδράσεις, θέλουν να καρποθούν από όλο αυτό το σκηνικό από μερίδα κατοίκων. Έτσι, στην κεντρική πλατεία της Θεούτα, ο αρχηγός του Vox, πρόκειται για το ακροδεξιό κόμμα Vox, κατηγόρησε τον Πέδρο Σάντσες πως θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 1.500 άτομα περίπου διαδήλωναν έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής Σάντσες και πάλι. Σε ανεβρασμό βρίσκεται όλη η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης. Περιμένουμε την Τρίτη την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστή και η επιστολή που έστειλε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόνς, ο Πέδρο Σάντσες, την οποία ευχαριστεί την Ισπανία για το πώς αντιμετώπισε την κρίση. Αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο Μαρόκο, ότι είναι σαφές ότι θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε και τα σύνορα σε σημαντικά σημεία και σημειώνει επίσης ότι η Frontex είναι έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της στη Θεούτα και όπου χρειαστεί προκειμένου να προστατευτούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
1: Αυτό διαβάζοντας το, βγάζοντας το διπλωματικό περιτύλιγμα, του λέει να ενισχύσει τα σύνορά του στην ουσία.
4: Ναι, και ότι θα βοηθήσει και η Ένωση, λέει, αλλά πες πάλι.
1: Ναι. Θα ήθελα να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητή της Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στον Νίκο Ανδρίτσο.
5: Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μάλλον κακά σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, και ακόμα κι αν περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει, γιατί υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάβλο προς την Ευρώπη.
1: Αυτά είπε ο κύριος Ιφαντής, ο καθηγητής. Στον Sky μίλησε και ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Πέρασε λάθος μήνυμα η ισπανική κυβέρνηση, είπε ο κύριος Πλεύρης, να τον ακούσουμε.
6: Όσοι μπήκαν τη Θεούτα σε μία μέρα είναι οι αιτήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι αιτήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και μπήκαν 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
1: Αυτά είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Τώρα με τη βοήθεια της κρίσης να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Τέλος πάντων, ένα θολό τοπίο που φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι καινούργιο για εσένα.
4: Νομίζω ότι καλύπτεις
1: αυτό το. Μόνο αυτό ζούμε.
4: Όχι μόνο για μένα, νομίζω πλέον για όλους μας δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε με στόμφο ότι ακυρώνει καταστροφικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν, έπειτα από εκκλήσεις που δέχθηκε και από τους Ιρανούς και από συμμάχους στη Μέση Ανατολή, και δεν θα το κάνει. Και μετά ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινάει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων συνομιλιών.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, θα τον ακούσουμε. Βεβαίως εδώ ακούμε τον Δημήτρη Γιαννήρη που μας έχει βοηθήσει στο τι έχει πει ο Τραμπ μέσα από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος. Ακούστε τι είπε για αυτή την επίθεση που υποτίθεται ότι θα έκανε κατά του Ιράν.
7: Γνώριζαν το μέγεθος της επίθεσης γιατί έβλεπαν την προετοιμασία της. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό αρχίζει αύριο το απόγευμα και θα δούμε τι θα συμβεί. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε, αλλά όταν οι σύμμαχοι ζήτησαν να το ακυρώσουμε, είπαμε ας το δούμε. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία για το Ορμούζ και συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά ή όπως προτιμώ να το αποκαλώ, για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
1: Αυτά λέει ο Τραμπ.
4: Ναι, αυτά λέει ο Τραμπ. Μόνο ο Τραμπ τα λέει όμως.
1: Ναι.
4: Οι Ιρανοί επιμένουν ότι, τουλάχιστον και πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκεή, είπε ότι η Τεχεράνη δεν πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε αυτή τη φάση. Συνομιλίες πραγματοποιούμε με το Ομάν. πιέται ο στενό του Ορμούζ και μάλιστα πριν από λίγο τα διεθνή μέσα μετέδιδαν ότι Ομάν και Ιράν βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο για μια τελική πρόταση όσον αφορά τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ.
1: Το Ομάν φαίνεται να έχει έναν ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στενών. Έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, άλλοτε με προαιρετικά τέλη διέλευσης, άλλοτε με άλλους τρόπους. Φαίνεται όμως ότι παίζει πολύ δυνατά στην όλη διαπραγμάτευση.
4: Σαν να προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση, έτσι ώστε και αυτό που θέλουν οι Ιρανοί με κάποιο τρόπο να γίνει.
1: Να το πουλήσουν
4: δηλαδή,
1: κιόλας.
4: Ναι, δηλαδή με κάποιο τρόπο να καρπώνονται έσοδα. Αλλά από την άλλη, είναι ικανοποιημένοι και οι Αμερικανοί να φαίνεται προς τα έξω ότι δεν καρπώνονται έσοδα και ότι δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να συμβούν τελικά. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν από πλευράς Μουσκάτ αυτή την ώρα. Συνομιλίες, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι συνομιλίες θα αφορούν το τέλος του πολέμου, το τέλος της σύγκρουσης και την συνέχιση κανονικά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Περιμένουμε να φτάσει το απόγευμα και να δούμε τελικά τι θα γίνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Χρύσα Τσίχλη. Αυτή είναι η κατάσταση, όσο ξεκάθαρη μπορεί να γίνει, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιστροφή σε εμάς, θα πάμε στην Πάτρα. Εκεί είχαμε μια ληστεία χθες τα ξημερώματα σε ένα σπίτι όπου εισέβαλαν 4 άτομα. Η Έλενα Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Σπυρό, είχαμε μια ληστεία τα ξημερώματα όταν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το θύμα, ένας 75χρονος άνδρας, άγνωστη εισέβαλε μέσα στο σπίτι του, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα συγκεκριμένα, και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του επιτέθηκαν. Αρχικά άρχισαν να το χτυπούν στο πρόσωπο και στη συνέχεια να το χτυπούν στα πόδια του. Του ζήτησαν να του πει που είχε χρήματα μέσα στο σπίτι και συνέχισαν να το χτυπούν. Ο άνθρωπος του είπε ότι δεν έχω χρήματα εδώ στο σπίτι και του ζήτησαν να δώσει ό,τι είχε, ό,τι πολύτιμο μπορεί να είχε, να του το παραδώσει. Κάπως έτσι και ο 75χρονος άνδρας έδωσε μια χρυσή βέρα την οποία φορούσε, ένα ρολόι που είχε στην κατοχή του και μία τραπεζική κάρτα. Έζησε ο άνθρωπος στιγμές πραγματικά πολύ δύσκολες, αντιλαμβανόμαστε. Είναι ευχαριστή πείματα από την ενημέρωση που έχω στο πρόσωπό του και τα πόδια στο πρόσωπό του είναι λίγο πιο σοβαρά. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς για να ξεκινήσει η αναζήτηση των 4 ατόμων. Είναι μια υπόθεση που απασχολεί ιδιαίτερα σήμερα στο αστυνομικό δελτίο την ελληνική αστυνομία, την τοπική ελληνική αστυνομία, καθώς θέλουν πολύ γρήγορα, γιατί μιλάμε για μια ληστεία μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, άγρια επίθεση και εις βάρος ηλικιωμένου και τα χαρακτηριστικά της και ο άγριος αυτός ξυλοδαρμός.
8: Ναι, φαντάζομαι ότι ιδιαίτερα, γιατί θέλουν να φτάσουν πολύ γρήγορα στους θρασίτατους δράστες. Να πω συγκεκριμένα ότι πρόκειται για την περιοχή των Βραχνεϊκών της Πάτρας και οι αστυνομικοί θέλουν να φτάσουν, όπως είπα, πολύ γρήγορα στους δράστες και αν εξακριβωθεί, αν πρόκειται για κάποια ομάδα, αντιλαμβάνεστε, τώρα τα Βραχνεϊκά είναι μια μικρή περιοχή και θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, αν δρουν από εκεί, αν έχουν ορμητήριο ίσως κάποιον καταβλισμό που βρίσκεται στην περιοχή, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες μένει να επιβεβαιωθούν, ή αν πρόκειται για κάποια εγκληματική ομάδα που δρεί ευρύτερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουμε αναφορά για αντίστοιχο περιστατικό το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα πρόσωπα. Οπότε οι αστυνομικοί έχουν πέσει, θα έλεγα, χαρακτηριστικά πάνω κατά πάνω στην υπόθεση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί, όπως είπες, Σπύρο, είναι μια άγρια επίθεση.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Έλενα Παρασκευοπούλου από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί είχαμε μια επίθεση πολύ βίαιη. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Αντζικόρτσης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ένα άγριο περιστατικό που συνέβη στην περιοχή της Τούμπας, σε ένα κατάστημα ψηλικών, εκεί που εισήλθαν 2 νεαρά άτομα ηλικίες 17 και 19 ετών, κρατώντας μάλιστα μεταλλικές ράβδους, και ξεκίνησαν να χτυπούν με παδία σε ένα 19χρονο υπάλληλο με κλωτσιές να δουλειές, αλλά και με τις μεταλλικές δράβλες. Όπως σου είπα, κρατούσαν στα χέρια του, τραυμάτισαν αρκετά το 19χρονο. Στη συνέχεια αποχώρησαν, ξεκίνησε μια καταδίωξη από την ελληνική αστυνομία, από τις πηχτές της ομάδας βίας που εν τέλει έφτασαν στη σύλληψη των δύο δραστών. Να σου πω ότι ο 19χρονος υπάλληλος καταστήματος μεταδικομίστηκε στο εφημερίδιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του παρασχέθηκαν και όλες οι πρώτες βοήθειες. Συνεχίζει να νοσηλεύεται, ευτυχώς το παιδί είναι εκτός κινδύνου, ενώ ενδεικτικό της υπόθεσης είναι ότι οι δύο δράστες δεν προχώρησαν στην κλοπή κάποιου χρηματικού ποσού από το κατάστημα, γι' αυτό και οι αρχές μέχρι στιγμής οδηγούνται στο συμπέρασμα πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ δραστών. Οι δύο δράσεις φυσικά θα δεχτούν ενώπιον της εγγελέα για να απολογηθούν τις πράξεις.
1: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Δημήτρης Χατζικούρτς από τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφει στη διπλωματία ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδει η Τεχεράνη. Ελπίδες για μείωση τιμών στο πετρέλαιο αλλά και κλοπές καυσίμων στη Μεγάλη Βρετανία. Τα fake news φταίνε για τη Θέουτα, λέει το Μαρόκο. Θέλουμε ευρωπαϊκή απάντηση, προειδοποιεί το Βερολίνο. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία για το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται. Το απόγευμα της Δευτέρας ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Κυριακή, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Λίγες ώρες πριν, ο Τραμπ έγραφε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν διακόπτονται μετά από παράκληση των χωρών του Περσικού κόλπου, καθώς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, υπάρχει ήδη περίγραμμα συμφωνίας. Σε μια πρώτη αντίδραση, η Τεχεράνη διαψεύδει το σενάριο για νέο γύρο συνομιλιών. Στασιμότητα επικρατεί και στα άλλα μέτωπα και ιδιαίτερα στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιδρομές την Κυριακή, που ήταν οι πιο σφοδρές των τελευταίων δύο εβδομάδων. Αισθητή μείωση έως 5% σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων. Σήμερα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης ο δείκτης DAX καταγράφει ρεκόρ όλων των εποχών, υπερβαίνοντας τις 26.000 μονάδες. Γερμανοί αναλυτές αποδίδουν και αυτό το άλμα του δείκτη στην πραγματική ή προεξοφλούμενη μείωση των τιμών της ενέργειας. Την ίδια στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία αίσθηση προκαλούν στοιχεία που έγιναν γνωστά σήμερα, σύμφωνα με τα οποία οι κλοπές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια. Το Μαρόκο παίρνει θέση για τη μαζική προσέλευση μεταναστών στους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι μαζικές διελεύσεις οφείλονται στην παραπληροφόρηση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους διακινητές, αλλά και στην παρερμηνία απόφασης που εξέδωσε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, απαγορεύοντας τις επαναπροωθήσεις μεταναστών. Δηλώσεις για τα γεγονότα στη Θέουτα έκανε πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο ευμετάβλητη είναι η κατάσταση όσον αφορά το μεταναστευτικό και πόσο σημαντική είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες. Αύριο στις Βρυξέλλες η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών των 27 για την αποτίμηση της κατάστασης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή στο στούντιο και από τη Βόνη στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
11: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή επάνω εδώ.
1: Άστο, είναι πολεμένη ιστορία. Δεν θέλω τώρα όσο είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
11: Ας μην επεκτάθουμε.
1: Άστο, ναι. Να σου πω, έχεις κληρώσεις με το που μπήκες. Μου λες, τι έχουμε σε μου. Μου λες, έχω κληρώσεις. Τι κληρώσεις έχεις?
11: Κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στα επαγγελματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μία ώρα είχαμε για το Champions League.
1: Ναι.
11: Η ΑΕΚ που ένα παγκοσμιο γύρο έχει να παίξει στα play-off Champions League. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη, βουλγάρικη ομάδα κόντρα σε ομάδα από το Καζακστάν. Ναι. Και παίξει και ο Ολυμπιακό πέρυσι αντίπαλο. Αν πάει στο Καζακστάν, όπω καταλαβαίνει, είναι πολύ μεγάλο ταξίδι. Mm-hmm. Και μακρινό κλπ. Και δύσκολο. Το ίδιο ζευγάρι απασχολεί τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Γιατί αν περάσει την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο αυτό το ζευγάρι.
1: Κατάλαβα.
11: Ενώ η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή. Στο Champions League, για να επανέλθουμε, ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέχεν που παίζει αύριο το πρώτο παιχνίδι, παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με Μπόντο Γκλιμτ, νορβηγική γνωστή που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις στην Ευρώπη. Ενώ υπάρχει και ο Όφη, ο οποίος θυμίζουμε έχει το πέμπτο εισιτήριο, βασικά το τρίτο λόγω κυπέλου, με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσεσεκά Σόφιας, πάλι Σόφια μπροστά μας, για το Europa League στα play-off. Ο Όφη έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμα και αν χάσει αυτό το ζευγάρι, μπαίνει στην League Phase του Conference League. Και στις 3 υπάρχει κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη με την Τσεσεκά 1948, που είναι μια διάσπαση της Τσεσεκά Σόφιας, τέλος πάντων, της άλλης που αναφέραμε. Αν περάσει, μαθαίνει αντίπαλο. Θα μάθει σήμερα τον αντίπαλο σε περίπτωση που προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, το παιχνίδι και το ένα και το δεύτερο και το πρώτο την Τετάρτη και την επόμενη Τρίτη, ζωντανά από τον Sky τα μάτια του Παναθηναϊκού.
12: Ήρθες με γεμάτο καλά σήμερα.
11: Ομολογουμένως.
12: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Με τις φωτιές να μένονται σε πολλά μέτωπα, αντιλαμβάνεστε πως κρίσιμος παράγοντας είναι ο καιρός και συγκεκριμένα ο αέρας. Όχι μόνο γι' αυτό, η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
15: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο αέρας σίγουρα είναι ένας παράγοντας. Από ποια άποψη? Ότι σίγουρα θα συμβάλλει στην πορεία, θα καθορίσει την ένταση της
12: πυρκαγιάς. Ή προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη.
15: Ακριβώς. Αλλά σε καμία περίπτωση την έναρξη της πυρκαγιάς.
12: Πολύ σωστή παρατήρηση.
15: Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Αττική πνέουν άνεμοι κοντά στα 4 μποφόρ. Έχουν σημειωθεί και ρηπές που έχουν αγγίξει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στα 6 μποφόρ. Και έτσι θα συνεχιστεί και η εικόνα μέχρι και το απόγευμα, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα σήμερα. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε εξασθένιση. Το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ, όπως συμβαίνει πάντα με το Μελτέμι. Ωστόσο αύριο και πάλι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων μέχρι τα 6 μποφόρ, δεν περιμένουμε δηλαδή τις ρηπές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο όμως και τα 6 μποφόρ στην δεδομένη κατάσταση είναι σημαντικά. Έτσι θα εξελιχθεί η εικόνα μέχρι και την Τετάρτη, ίσως την Πέμπτη έχουμε περαιτέρω ενίσχυση, θα το δούμε όμως στις επόμενες μέρες.
12: Η προσοχή μας είναι στραμμένη στους ανέμους, γιατί από φαινόμενα, πώς να το πω, βροχές και τέτοια δεν υπάρχουν στον ορίζοντα.
15: Όχι. Μόνο στα ορεινά, έτσι κάποια μικρή αστάθεια απογευματινή. Ναι.
12: Πάντως αυτό που μας είπες είναι πάρα πολύ θετικό, το ότι δηλαδή από το απόγευμα και μετά, ήδη από ό,τι λένε δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο πεδίο, έχει πέσει λίγο καιρός.
15: Σωστά.
12: Μας είπαν ακριβώς αυτό που περιέγραψες, ότι εκεί που λες ότι είναι εντάξει, δεν είναι ήρεμο το τοπίο, φυσάει. Πάνω εκεί φαίνεται ότι κάπου ο άνεμος δυναμώνει,
15: οι ρηπές, ακριβώς.
12: Αλλά γενικά η τάση είναι ότι από το απόγευμα και μετά πέφτει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο.
15: Αφήνει ένα παράθυρο, ναι, ναι. Ωστόσο όμως από το πρωί ξεκινάμε
12: ξανά
15: και πάλι
12: τα ίδια.
15: Οπότε δεν φυσικάζουμε.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας ήταν. Οπότε εμείς τώρα τελειώσαμε. Σε λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου. Μένετε εδώ στο Sky. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
18: Ραδιοπέλα. στους 103,3 FM στέρεο.
19: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
20: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
22: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
23: Bella FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM

η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: αγάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Bella FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM.

0: Ουχ, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα, φίλοι και φίλες, όλους και όλες. Εδώ είμαστε παρίτσα στα 10 λεπτά για με τις 8.
1: Επιτυχίες με το Μάνο.
0: Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας την καλησπέρα μου. Και βέβαια την αγάπη μου, Πελέφε με 103,3, Μανώλης Δούμτσης. Όπως κάθε Δευτέρα στις 8 είμαστε παρέα. Βέβαια σήμερα στην παρέα μας, Γιώτα Φωζίκη θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για τη νέα δισκογραφική δουλειά της. Να μας μιλήσει για όλα. Μείνετε μαζί μας και στις 10. Θα πάμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Νατάσα Θεοδωρίδου, Υποκρισία. Μια καλησπέρα εκεί στο Pool Bar Arena. Καλό δρόμο, κύριε Κώστα. Καλό δρόμο. Σάββα μου, την αγάπη μου και σε σένα. Λοιπόν, έχουμε μια προσφορά. Στο τέλος της εκπομπής μας κληρώνεται ένα drone χορηγεί από το Pool Bar Arena που βρίσκεται στα Γενετσά. Σε πολύ λίγο περισσότερες πληροφορίες. Την αγάπη μας όλους εκεί στο καφέ Pool Bar Arena. Καλησπέρα στο φίλο μας Σωτήρη, εδώ στα Γενετσά. Την αγάπη μας όλη την οικογένεια.

0: Λοιπόν, μαρκετίζεστε σήμερα, παιδιά, στα Γενιτσά. Στην πόλη μας εδώ, και βέβαια, αν εσείς αναζητείτε μια όαση δροσιάς, Πουλμπάδα Αρένα, δεύτερο χιλιόμετρο Γενιτσών Εδέσεις, παρέα με τον ποτό σας, παρέα με τον καφέ σας,
1: ζηλεύω, ζηλεύω,
0: παρέα με τις live βραδιές,
1: ζηλεύω, ζηλεύω, μου λείπεις και τα σπάω και χορεύω, ζηλεύω.
0: Και βέβαια παρέα με την καλύτερη βουτιά στην μαγευτική πισίνα του Pool Bar Arena.
1: Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα παγαπάω.
0: Εδώ θα είμαστε παρέτσα για το Μποζίκι σήμερα στην παρέα μας στις 9.
1: Ζηλεύω, ζηλεύω,
0: μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί πολύ όμορφη μουσική. Πάμε να συνεχίσουμε, Δέσποινα Βανδύ, κάτι από αρκετά χρόνια πίσω. Να το φέρω για όλους εσάς. Δίνει καλησπέρα μου την αγάπη μου στην κυρία Φωτεινή και στα Σεβαστιανά σε Σκίδρα. Καλά που η ομαδάκι, κυρία Φωτεινή.

Εδώ είμαστε στην παραλίτσα. Καλό απογευματάκι σε όλους εσάς. Κοντεύουμε τα 26 λεπτάκια μετά τις 8. Εδώ στον Bell FM, εδώ σε 103,3. Έως τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα σας. Μείνετε μαζί μας. Την αγάπη μας, καλό απογευματάκι σε όλους εσάς, φίλοι και φίλες. Πολύ ζεστή, αρκετή ζεστή εδώ. Για το φως και στη σετία μαζί μας. Ένα όμορφο απόγευμα σε όλους εσάς. Γεια σου Κώστα, γεια σου Κυριάκη. Καλό απογευματάκι, καλή εργασία. Φανή, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στην όμορφη Βέρεια, στον φίλο μου στον Μάριο, για όλη την παρέτσα. 2382-029-333 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Βεβαίως κατεβάστε την εφαρμογή μέσω Play Store ή Apple Store στα κινητά σας. Στέλνε μας τα μηνύματά σας. Και ελάτε και εσείς εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Bell FM.

0: στείλω την αγαπή μου την καλησπέρα μου και στην Γιώτα τη Βοζίγη και στην πολύ πολύ καλή μου φίλη την Μαρίσα την Τζίρου, την αγάπη μου εκεί στην Αθήνα.
1: Λείπω από το σπίτι μου, αφήσε 9 το βράδυ.
0: Δευτέρα σήμερα 3 Αυγούστου, καλό απογευματάκι σε όλους εσάς. Βεβαίως μπείτε και εσείς εδώ στην κλήρωση για έναν ντρόουν από το Pool Bar Arena, καφέ Pool Bar Arena, δεύτερο χιλιόμετρο για νησόν εδέσεις. Έτσι απλά στείλτε το μήνυμά σας εδώ και στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε ένα ντρόουν για όλους εσάς. Πουλ Μπαρ Αρένα, δεύτερο χιλιόμετρο για νησόν εδέσεις. Ένας καταπληκτικός χώρος. Μπορείτε όλοι εσείς να απολαύσετε το καφέ σας, το ποτό σας, αλλά βέβαια και τις βραδιές μας που έχουμε τα live μας εκεί. Η δροσιά της πόλης βρίσκεται δεύτερο χιλιόμετρο για νησόν εδέσεις Πουλ Μπαρ Αρένα. Καλησπέρα Κώστα. Βασίλη μου, την καλησπέρα μου και σε σένα και στην όμορφη Βέρεια. Καλησπέρα μας τα κορίτσια μας στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε να ακούσουμε Γιώτα Βοζέκη για τη συνέχεια. Αυτά είναι και τα χαρτομάνιλα. Νέα δισκογραφική δουλειά της Γιώτας Βοζέκη. Απολαύστε την εδώ στον Bell FM.
2: Αχ,

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει.
2: Εδώ είμαστε, Βαλίτσα.
1: Πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις.
2: Αχ, δεν συνήθει είναι αυτά τα χοτέλμα, βέβαια, με τόσο όμορφα τραγούδια.
1: Σε επίπτωση.
2: Γύρος Μαζονάκης για τη συνέχεια επιπτώσεις. Τραγούδι χαρισμένο εκεί για τον φίλο μου τον Κώστα που επέλεξε να ακούσει για όλη την Βαλίτσα. Καλό απογευματάκι.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Αυτές ήταν οι επιπτώσεις με την φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ είμαστε παρέτσα, Πέλα FM 103,3. Ετοιμαστείτε. Έρχεται στην παρέα μας η Γιώτα Βουζίκη. Να πούμε πολλά για τη νέα δισκογραφική δουλειά της. Καλησπέρα και καλησπέρα στον φίλο μου τον Μαρίνο εδώ στα Κενιτσά. Για σένα, φίλε.

0: Κατεβάζουμε την εφαρμογή στα κινητά μας μέσω Play Store ή Apple Store. Bella FM, 24 ώρες μαζί μας στο κινητό μας όπως και αν πάμε. Και βέβαια μέσα από τη συχνότητα του Bella FM στους 103,3. Κατεβάζουμε και την εφαρμογή όπως είπα. Θέλουμε τα μηνυματάκια μας. Γινόμαστε μια μεγάλη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Τα λέμε κάθε Δευτέρα εδώ στην 8. Παρέα πάντα με αγαπημένους καλλιτέχνες. Παρέα πάντα με την καλύτερη ελληνική μουσική. Πού άλλο εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Κυρία Φωτεινή, καλησπέρα. Καλησπέρα στα Σεβαστιανά. Γεια σου Σωτηράκη, καλησπέρα εδώ στα Γεννητσάκη σε σένα. Και βέβαια ετοιμαστείτε στις 9 για τα Βοζίκη στην παρέα μας. Πάμε με Ρεελληνίδου. Αυτό είναι και το Σαφάρι.
1: Bella FM.

σιγά σιγά και το καλοκαίρι. Ετοιμαζόμαστε, παιδιά, για το χειμώνα, γιατί έρχονται πολλές εκπλήξεις. Πολλές εκπλήξεις και βέβαια ετοιμάζουμε και κάτι δυνατό. Μέσα στον Αύγουστο θα ενημερωθείτε. Γι' αυτό σας λέω, κατεβάστε την εφαρμογή, ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM, για να μαθαίνετε πρώτη τα νέα. Και να έχετε μια άποψη, ρε παιδί μου, το τι στην Pella FM. Εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε Ανδρέα Στάμου για τη συνέχεια από το μακρινό παρελθόν. Φεύγουν τα καλοκαίρια. Σε ένα δωμάτιο άδεια. Εδώ στον Pella FM.

0: Φεύγουν τα καλοκαίρια, Ανδρέας Στάμος, εδώ στον Bell FM. Γεια σου ρε Βασίλη, καλησπέρα.
1: Τα όνειρά μου, αυτά πάντα σου μου.
0: Για όλους σας στη ραδιοφωνική μας παρέα, μείνετε μαζί μας για τις 10, στις 9 μαζί μας, για το Φωτζίκι. Καλησπέρα στους λίγους μου, μας ακούει και εργάζεται αυτή εδώ την ώρα. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα, καλώς ήρθες και στην παρέα μας. Καλησπέρα και στο Σάκη.

Έλλη Κοκκίνου, να τα πάλι. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμαστε με Γιώτα Βοζίκη. Εδώ στον Πελαφέ με δόση 103,3. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Γιώτα Βοζίκη μαζί μας. Και είστε έτοιμοι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Bella FM. Τέτα-τέτ με το Μάνο.
5: Λοιπόν, και εσείς έχουμε φτάσει και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, στα 4 λεπτά και μετά τις 9. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέτσα, όπως προέχω να φέρει. Στην παρέα μας βρίσκεται η Γιώτα Βοζέκη με τη νέα δισκογραφική δουλειά της.
6: Το παιδί είναι κρίμα, άκου τι λέει.
5: Γιώτα μου, καλησπέρα, μας ακούς?
7: Καλησπέρα σας.
5: Πολύ καλησπέρα, καλησπέρα σε μια φίλη καλλιτέχνη. Μόλις έχει κυκλοφορήσει και ένα υπέροχο τραγούδι, το ακούμε και όλα σας στο Bella FM.
7: Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες από τη Heaven.
5: Ναι, βέβαια, λέω μόλις το ακούμε. Γιώτα μου, καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθες. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τη Γιώτα Βοζίκη.
7: Καταρχήν, να πω ότι είμαι από τα μέρη σας. Γέννημα θέμα από Τούμπα, Θεσσαλονίκη, έτσι.
5: Ναι, και με καταγωγή από εδώ.
7: Έτσι. Πόντια, Καραπόντια. Μένω στην Αθήνα τα τελευταία 7 χρόνια, δουλεύω. Είμαι με τον Γιώργο μου Μαργαρίτη τώρα, ήμουνα και στην Άουσα το Σάββατο που τραγουδήσαμε. Και αυτό είναι το πρώτο μου δισκογραφικό βήμα. Είναι το πρώτο μου τραγούδι, τα Χαρτομάντιλα λοιπόν. Και τη σύνθεση την έχουν κάνει ο Θοδωρής ο Μάκρας, ο Χρήστος ο Χιόνης και την παραγωγή ο Νίκος Χωρίτος. Και ελπίζω να σας αρέσει.
5: Ναι, ομολογούμε ότι είναι ένα πανέμορφο τραγούδι. Εγώ μόλις το άκουσα, πραγματικά είναι ερωτικό τραγούδι. Έτσι, για παιδιά, για δύσκολες καταστάσεις, όπως λέμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο.
7: Είναι ερωτικό και εκπροσωπώ το γυναικείο κοινό.
5: Και όχι μόνο.
7: Σωστό και αυτό.
5: Και όχι μόνο, εντάξει. Τα Χαρτομάντιλα είναι για όλο τον κόσμο, σωστά.
7: Έτσι ακριβώς.
5: Γιώτα μου, θέλω να μιλήσεις λίγο για αυτή τη νέα δισκογραφική δουλειά σου, έτσι, να μας πεις λίγο για το κόνσεπτ όλο, έτσι, πώς ας πούμε προέκυψε αυτό το τραγούδι.
7: Πήρε μια μέρα ο παραγωγός μου τηλέφωνο, γιατί συνεργάζομαι με τον Μιχάλη τον Λαγουδάκο από την Αθήνα, και μου λέει: βρήκα το τραγούδι που θα βγάλουμε. Πάμε κι εγώ πλάκα, του λέω: ναι, καλά, εντάξει. Και με το που το ακούω, του λέω: όντως αυτό είναι. Μια φορά μπήκα στούντιο, το γράψαμε. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας αρέσει, γιατί είναι ένα τραγούδι που το αγάπησα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς τους καλλιτέχνες. Γιατί αν δεν μας αρέσει αυτό που λέμε, δεν μπορούμε και να το εκφράσουμε.
5: Σωστά, σωστά.
7: Και ελπίζω να το αγαπήσει και ο κόσμος, να ταυτιστεί, να πονέσει. Ήδη στο TikTok μου στέλνουν πάρα πολλές γυναίκες μηνύματα και μου λένε τον πόνο τους. Ταυτίζονται τελείως. Και μου αρέσει αυτό όμως.
5: Εντάξει, μπορεί να γίνεις κάποια στιγμή και ψυχολόγος, κατάλαβες.
7: Μη μου δίνεις ιδέες τώρα. Πάρω τίτλο και βγάλω το επόμενο τραγούδι, έτσι.
5: Ναι. Καλό και αυτό, εντάξει.
7: Λοιπόν, και κάπως έτσι προέκυψε. Το κυκλοφορήσαμε από τη Heaven. Και ξέρω ότι βγήκε μέσα στο καλοκαίρι που ο κόσμος λείπει, αλλά θεωρώ ότι από Σεπτέμβριο θα ακουστεί περισσότερο.
5: Όχι, ήδη το βλέπω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ όμορφο, έτσι, και ενορχιστικά. Και βασικά έχει το στίχο τον οποίο είναι το μπαμ που λέμε εμείς. Κατάλαβες, δηλαδή που σε χτυπάει στην καρδιά.
7: Εντάξει, τα παιδιά που το γράψανε δεν είναι τυχαίοι. Έχουν γράψει πάρα πολλές επιτυχίες. Το τελευταίο τραγούδι του Μακρόπουλου, Επίθεση Θέλεις. Ας τα λέμε καλά, όλο το δίσκο της Κατερίνας Λιόλιου. Έχουν κάνει πάρα πολλά σουξέ και πάρα πολλές επιτυχίες. Με προσέξανε πάρα πολύ.
5: Και φαίνεται άλλωστε. Γιώτα, να σε κάνω μια έτσι τώρα που μιλάμε έτσι. Αυτόν τον καιρό, ας πούμε, ο κόσμος πού μπορεί να σε ακούσει, πού μπορεί να βρεθεί έτσι να γνωρίσει τη Γιώτα?
7: Ναι, κοίταξε, τώρα τον Αύγουστο οι περισσότεροι καλλιτέχνες κάνουμε περιοδεία. Εγώ, επειδή συνεργάζομαι τα τελευταία 3 χρόνια με τον Γιώργο Μαργαρίτη, όπου κάνει live θα είμαι μαζί του. Έχουμε και Κύπρο και Ρόδο πάμε και Φιλιατρά προς Καλαμάτα. Έχουμε πολλούς προορισμούς και στη Βιωτία θα πάμε. Έχω και κάποια δικά μου live που θα κάνω. 28 του μήνα θα είμαι στο Αρούμπα, στην Αγία Μαρίνα.
5: Αθήνα.
7: Είναι προς Λαμία.
5: Α, ναι.
7: Και από Σεπτέμβριο, με το καλό, ξεκινάω στο πρεμιέρα στο Βόλο.
5: Πολύ ωραία. Εμείς κατά το δω καταλαμμένοι μας, θα σε δούμε, θα σε απολαύσουμε.
7: Πολύ μεγάλη χαρά, αλλά προς τα πάνω δεν έχω κλείσει κάτι προς το παρόν. Αν και το θέλω πάρα πολύ.
5: Εντάξει, κάτι ψήνεται.
7: Ελάτε στο Βόλο.
5: Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε να σε δούμε και εκεί, αλλά κάτι ψήνεται και εδώ, έτσι. Κάτι θα γίνει.
7: Έχουμε και πολύ ωραίο σχήμα φέτος. Βασιλική Νταντάδρα Κόπουλος και εγώ. Θα είναι πολύ ωραίο.
5: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Με σημαντικούς καλλιτέχνες θα είσαι παρέα μαζί. Και βέβαια εγώ, Γιώτα, μου σε εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να ό,τι καλύτερο, ό,τι και να κάνεις, να είναι πάντα πάντα δυνατό, πάντα ωραίο, πάντα καλό.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βήμα να βγω στην εκπομπή σου και για το τραγούδι μου, για όλα.
5: Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσεις, είμαστε εδώ πέρα μια παρέα, άλλωστε είσαι εδώ δικό μας παιδί, να το πω ρε παιδί μου, εντάξει. Άλλωστε εμείς εδώ προσπαθούμε πάντα να δίνουμε βήμα σε όλους τους νέους καλλιτέχνες, αλλά βέβαια και τους παλιούς. Η εκπομπή είναι εδώ για όλο τον κόσμο.
7: Ναι, το ξέρεις ότι το χωριό της μητέρας μου είναι η Κουλούρα, στη Βέρεια.
5: Μου το έχεις πει εμένα, το λες και εδώ πέρα τώρα στο κρατήριό μας.
7: Έτσι.
5: Γι' αυτό ακριβώς. Και προχθές μιλήσαμε, βασικά θα ερχόμουν να σε δω, αλλά με το είπε ο Άκης τελευταία στιγμή και λίγο δύσκολο με όλο το φόρτο εργασίας που έχω εγώ. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο τελευταία στιγμή.
7: Δεν πειράζει, την επόμενη φορά.
5: Δεν πειράζει, θα γίνει. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα κάτι άλλο. Να έρθουμε. Το τραγούδι Γιώτα μου κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ο κόσμος όλος μπορεί να σε ακολουθήσει μέσα στα social media, Facebook, Instagram.
7: Γιώτα Βοζίκη στα ελληνικά στο Facebook και Greeklish στο Spotify και στο Instagram και στο TikTok φυσικά.
5: Βεβαίως θα ανεβούν και συνεντεύξεις και στο Pella FM, μέσα στο κανάλι μας, μέσα σε όλες τις πλατφόρμες μας, μέσα στην εφαρμογή μας, μέσα στο site μας. Θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε και να ακούσετε όλη την συνέντευξη κανονικά. Γιώτα μου, να πούμε τώρα κάτι άλλο, ας πούμε. Για τα μελλοντικά σου σχέδια, υπάρχει τίποτα καινούριο? Αν και βέβαια είναι πάρα πάρα πολύ καινούριο το τραγούδι, έτσι, είναι, να μιλάμε τώρα είναι πολύ νωρίς για κάτι καινούριο, αλλά εσείς οι καλλιτέχνες όλο και κάτι κάνετε, σιγά σιγά ετοιμάζετε.
7: Κοίταξε να δεις, επειδή αυτό έχει βγει εδώ και 2 εβδομάδες και ουσιαστικά από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε να το προωθούμε, γιατί τώρα όπως προείπα το καλοκαίρι όλοι λείπουνε, ακόμη δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Σίγουρα μέχρι και τα Χριστούγεννα θα βγάλω και κάτι άλλο.
5: Μάλιστα.
7: Είτε medley, είτε κομμάτι, κάτι θα γίνει.
5: Να πούμε βέβαια, έχουμε και το medley που μας έστειλες τώρα. Έτσι.
7: Ναι. Το γύρισμα έχει γίνει στο μαγαζί που ήμουνα στην Κύπρο, στη Λεμεσό, στο Αγριονέρι, και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που έχουν το μαγαζί για το υπέροχο αυτό βίντεο. Και την παραγωγή την έχει κάνει ο Χρήστος ο Ρουπακιάς στην Αθήνα.
5: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιώτα μου, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, να
7: πούμε κάτι άλλο. Θα προσθέσω ότι θα έρθω εκεί που είσαι και θα τα πούμε και θα πιούμε και καφέ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εννοείται ότι θα έρθεις και θα έρθεις και εδώ στα στούντιο μας, να σε έχω απέναντι. Αυτό θα μιλήσουμε και να πούμε σε όλους τους ακροατές ότι θα είμαστε σε επικοινωνία και θα οργανώσουμε μια συνέντευξη, αλλά όχι μόνο συνέντευξη, να ακούσουμε και ζωντανά να ακούσουμε και την Γιώτα.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά.
5: Μάλιστα, λοιπόν, την αγάπη μου, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην πολύ πολύ καλή μου φίλη την Μαρίσα.
7: Εννοείται. Θα έρθουμε παρέα.
5: Καλά, εντάξει, Μαρίσα την περιμένω. Άλλωστε, ξέρεις, τώρα περιμένω, σας περιμένω και εσάς, περιμένω και τη Μαρίσα να έρθει εδώ πέρα. Θα την έχω και εδώ δίπλα μου τη Μαρίσα. Μια μέρα θα την πάρω στην εκπομπή μαζί μου, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αυτά από μένα, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ εδώ για την...
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Και θα είμαστε σε επικοινωνία, Γιώτα μου.
7: Το μήνυμα είναι ένα. Χαρτομάντιλα από μένα στείλτε.
5: Χαρτομάντιλα και θα παίζει δυνατά φέτος το καλοκαίρι, να είσαι σίγουρη.
7: Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια, την αγάπη μου.
7: Γεια σας. Γεια.

Νίκος Οικονομόπουλος, η απόφαση. Εδώ στον Πελαφέ με εδώ σε 103,3. Στα 20 λεπτά και φίλοι και φίλες μετά τις 9. Εδώ είμαστε παρέα σας. Σήμερα λόγω μιας υποχρέωσης η εκπομπή μας θα λάβει με τέλος στις 9.30 και τις 10. Λόγω κάποιας υποχρέωσης θα σας αφήσουμε στις 9.30. Ό,τι είχε η φτωχή. Όπως και να έχει το θέμα, εδώ θα είμαστε παρέα σας. Την αγάπη μου σε όλους εσάς.

0: Γιάννης Πλούταρχος. Αφήστε να φύγει. Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα στα παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα εκεί στο Pool Bar Arena. Ετοιμαστείτε γιατί έρχονται πολύ καλά.
1: Αφήστε
0: νέα.
1: Να φύγει αφού έχει τρελαθεί.
0: Νέα πράγματα για όλους εσάς. Βεβαίως παίζει μια κλήρωση. Στείλε μας τα μηνύματά σας. Ένα ντρόουν. Προσφορά από το Pool Bar Arena. Δεύτερο χιλιόμετρο για Νιτσόν Εδέσεις. Εδώ για τους ακροατές του Pool FM. Καλά να είστε, Θεοδόρος. Θεοδωρής φέρει για τη συνέχεια σήμερα. Προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, παιδιά, εδώ μου στέλνετε. Είναι... Ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Ένα όμορφο απόγευμα σε όλους εσάς. Σήμερα στα 30 λεπτά και θα φύγουμε από την εκπομπή μας λόγω κάποιας υποχρέωσης. Την αγάπη μου σε όλους εσάς. Καλή εβδομάδα, την αγάπη μου.

0: Θοδωρής Φέρης λοιπόν σήμερα εδώ στο Bell FM. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα εγώ θα σας αφήσω για σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους εσάς. Εσείς βέβαια μείνετε μαζί μας στις πρώτες πρωινές ώρες. Η καλύτερη ελληνική μουσική θα είναι στην παρέα σας. Εμείς μην ξεχνάτε, τα λέμε κάθε Δευτέρα στις 8. Και βέβαια μείνετε μαζί μας, θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις εδώ στα μέσα του Αυγούστου. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram. Και βέβαια,
1: το ξέρω καλά,
0: θα έχουμε πολλές ανακοινώσεις για το τι θα κάνουμε αυτές τις 15 μέρες, σκοτάδι, κάθε μέρα
1: μια στιγμή,
0: και μία έκπληξη, πιστέψτε με.
1: Τώρα για μας.
0: Γι' αυτό λοιπόν ακολουθήσουμε μας σελίδες μας Facebook και Instagram
1: κάτι,
0: και θα τα λέμε παρέα. Λοιπόν, καλή συνέχεια από μένα, 30 λεπτάκια μετά τις 9, άντε σήμερα. Αρχίζαμε τα σαρδάμ. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς, την αγάπη μας. Από τον Μανούλη Δούντσι και όλους εμάς εδώ στον Bell FM. Ένα μουσικό βράδυ.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Bella FM

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Bella FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

τους πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια πως την ξέρω και την ξέρεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.